Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

πρόσε κοπελιά μου πως, πως να τη δέσω την καρδιά, πως να τη μαϊνάρω, πως να τη μαϊνάρω που, που με έχει με τσακάτες τσιφ.

αντρό καταληθεί. Έρωτα αντρό καταληθεί, έρωτα πεισματάρι. Έρωτα πεισματάρι, άλλο δεν έχει σαν εμέ στον κόσμο στραπατσάρι.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

ήταν έτσι η πόρεσή σου. Αν έτσι η πόρεσή σου πρώτου μαράνεις μιας ξανθιάς τα κάλλη συλλογή σου.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Plateau FM.
1: Ανέμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, να έχετε καλή δύναμη. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τετάρτη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μέχρι τις 8, ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελευθερία Τζαρακούλη στα δελτία ειδήσεων. Δεν ξεκινάμε τυχαία με Δούκισσα. Όχι γιατί είναι κάποια σπόντα για την ατάκα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά γιατί έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Και σπόντα είναι εσύ. Ο ένας τα λέει στον άλλον, η μία τα λέει στην άλλη και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι το συμπέρασμα βγαίνει. Γεγονός πάντως είναι ότι σήμερα τι αναμένουμε. Αναμένουμε να ακούσουμε από την κυβέρνηση τι επιφυλάσσει για τις μειώσεις. Μειώσεις. Επιδοτήσεις στην ουσία. Τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα και μάλλον μόνο στο πετρέλαιο. Η βενζίνη δεν περιλαμβάνεται μέσα στο κυβερνητικό πακέτο, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Αν θα παραμείνει μόνο η ενίσχυση από τα δηληστήρια που υπήρχε μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, ναι. Καλά, θα δούμε. Και θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Έχει υπουργικό συμβούλιο και μετά θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Και έχει και την, πώς το λένε, τα μέτρα τα οποία έλαβαν στις Βρυξέλλες και νομίζω τα έλαβαν με πολύ μεγάλη σοφία, αυτή που τους χαρακτηρίζει τα τελευταία πολλά χρόνια. Τα οποία όλα αυτά συνοψίζονται στην ιδέα κάτι οικονομία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε και
0: εσείς που μας ακούτε, εμείς όλοι μαζί να κάνουμε οικονομία.
1: Αυτή ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβουλή. Τι θα κάνουμε, παιδιά, τώρα εδώ που
0: οικονομία.
1: Έχουν ανέβει πετρέλαια, βενζίνες, φυσικά αέρια, δεν έχουμε πώς να ζεσταθούμε, πώς να κινηθούμε. Παιδιά, θα κάνετε οικονομία. Θα περπατήσετε και λίγο, θα αγκαλιαστείτε έτσι και λίγο να μην κάνει πολύ κρύο και μια χαρά θα είστε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά κάνανε μια σύσκεψη οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει το. Ο μπλοκ του Βορρά, δηλαδή Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Γερμανία. Λένε, ακούστε παιδιά, να δείτε, εμείς δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα. Θα τα πάρουμε εδώ μεταξύ μας. Θα κάνουμε μειώσεις, θα πετσοκόψουμε, θα βάλουμε φόρους. Δεν θέλουμε εμείς μέτρα. Απ' την άλλη, το νότιο μπλοκ, δηλαδή εμείς, η Ισπανία, η Πορτογαλία, λένε, παιδιά, εμείς θα θέλουμε τα οριζόντια μέτρα. Και η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα πάμε κάπου στη μέση, δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα. Και θα σας πω να προσέξετε λίγο την κατανάλωση.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό έρχεται ως οριζόντιο μέτρο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να μπούμε ξανά στη διαδικασία να συζητήσουμε όσες φορές θέλετε την έλλειψη προνοητικότητας, διότι στο παρελθόν οι προηγούμενοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαν να οικοδομήσουν δομές και άλλες πολιτικές, αλλά τελικώς φαίνεται ότι αρκέστηκαν σε αυτό που είχε σκεφτεί η Μέρκελ κυρίως και όσοι ήταν πολύ κοντά στον κύκλο της εμπιστοσύνης της, ενώ οι χώρες που ήταν δορυφόροι είτε πάρα πολύ κοντά, στην προμήθεια του σχετικά φθηνού φυσικού αερίου. Εις βάρος των υπολείπων, δηλαδή εμείς περνάμε πιο ακριβά το φυσικό, το ίδιο φυσικό αέριο, οι Γερμανοί το πέρανε φθηνότερα. Αυτό τους άρεσε ως λύση μόνιμη, μέχρι που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Οπότε εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν καμιά φοβερή ιδέα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό τώρα το ξαναβλέπουν από την αρχή, αλλά η Ευρώπη θέλει τον χρόνο της. Είπαμε.
1: Από την άλλη, η Νορβηγία που έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου λέει: κοιτάξτε, να δείτε, παιδιά, εγώ δεν θα σας τα δώσω πιο φτηνά.
0: Όχι, ρε.
1: Επειδή είμαστε σύμμαχοι.
0: Όχι, γιατί έχω σύνταγμα που με υποχρεώνει να σας τα δίνω πολύ πιο ακριβά, γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τους Νορβηγούς πολίτες. Μάλιστα.
1: Αυτοί θέλω να κερδίσουν, δεν με νοιάζει. Η δική σας να παραπλεγούν. Να είχατε και εσείς φυσικό αέριο, τι με νοιάζει.
0: Βεβαίως, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ. Μα γίνει κανένα πέσιμο από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Νορβηγία και θα πούνε αυτοί: α, για έλατε τώρα, εμείς κάνουμε χρήση όλων των όρων που λένε ότι θα πρέπει να μας συνδράμετε. Εκεί θα πρέπει να πούνε και οι υπόλοιποι, και εμείς τώρα έχουμε στο μυαλό μας το καλό των δικών μας πολιτών και δεν θέλουμε να έχουμε νεκρούς. Επομένως, αντιμετωπίστε την κρίση μόνοι σας. Αλλά βεβαίως, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα στη ζωή, γιατί η ζωή τα αποκαλύπτει όλα. Και όχι μόνο η ζωή Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι. Δηλαδή η ζωή εννοώ η ευρύτερη έννοια.
1: Έχουμε και ζωή, μετά να σου βάλω να ακούσεις τι έγινε χθες στη Βουλή.
0: Τα πάντα έχουμε. Και δημοσκόπηση έχουμε. Και κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα έχουμε. Και τη συζήτηση η οποία συνεχίζεται μέσα σε ένα φόντο εκλογικό. Να σου πω κάτι. Με την τελευταία δημοσκόπηση, αν υποθέσουμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής, interview, νομίζω είναι.
1: Interview, ναι, για την εφημερίδα Politik.gr.
0: Ναι. Έχεις εκεί να μας πεις, να μας θυμίσεις, σε περίπτωση που κάποιοι φίλοι δεν έχουν ακούσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει.
1: Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 29,6%, με μικρές απώλειες ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο 15,4%. Και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τον έχει ανέβει το Πασόκ. Είναι μόλις το 1,4 πίσω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι στο 14%.
0: Πρόσεξε τώρα. 0,8, αν δεν κάνω λάθος, είναι η άνοδος του Πασόκ. Κοντά στη μια μονάδα είναι η πτώση της ελληνικής αριστερής παράταξης. Πόσο είναι ή λιγότερο, μισή μονάδα.
1: Ναι, είναι κάπου εκεί είναι η πτώση της Ελλάδας στο Λεξιτσίκρα.
0: Λοιπόν, εδώ να διορθώσω κάτι. Είχα πει τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην κουβέντα που κάνουμε μαζί, ότι κατά την άποψή μου ο Τσίπρας έχει μια στρατηγική αποτελεσματική. Δεν στοχεύει στα στελέχη του Πασόκ, του ευρύτερου Πασόκ, τώρα ως ελληνική αριστερής παράταξη. Γιατί πιο παλιά, όπως και η Νέα Δημοκρατία, το ρημάξαν το Πασόκ. Πήραν στελέχη. Λοιπόν, στοχεύει όμως ψηφοφόρους. Και εδώ έρχεται ο Ανδρουλάκης και ωφελείται, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι τόσο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε, δηλαδή 13η σύνταξη, 13ος μισθός, ότι στη συνέχεια παρουσιάστηκε πιστικά και αυτός και τα στελέχη του. Έδωσαν δηλαδή ένα σχέδιο με το οποίο πείθουν ένα κοινό που είναι αντινεοδημοκρατικό, αντιμητσοτακικό, το οποίο έπαιζε ανάμεσα σε Πασόκ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα. Στο μπουκέτο των κομμάτων της κέντρο-αριστεράς, στην αντιπολίτευση, πείθει λοιπόν, φαίνεται να πείθει κάποιους ψηφοφόρους από εκεί, ένα κομμάτι. Αν αυτό θα είναι ντέρμπι, κατά την άποψή μου, αυτό είναι το ντέρμπι, για την πρώτη Κυριακή, εγώ εκτιμώ ότι το ντέρμπι είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή το Πασόκ. Και πρόσεξε τώρα, όποιος είναι δεύτερος καίγεται για την δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, όπως η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτη σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Γιατί μέχρι τις εκλογές μπορεί να συγκυψούν πράγματα πολλά και να μην είναι πρώτη. Προς το παρόν είναι πρώτη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε εκλογές με βάση τη δημοσκοπική αυτή εικόνα, η Νέα Δημοκρατία θα κάψει τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Κάποια από τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Θα μαζέψει δηλαδή ψηφοφόρους από εκεί.
1: Να.
0: Ο δεύτερος, είτε η ελληνική αριστερή παράταξη, είτε το Πασόκ, θα αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό τον τρίτο. Όποιος έρθει τρίτος καίγεται. Καταλαβαίνεις.
1: Ουσιαστικά για να υπάρξει πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, λες ότι ο τρίτος θα πάει προς τον δεύτερο για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Γιατί ο κόσμος που δεν θέλει να ακούει για την κυβέρνηση, τι θα πάει να κάνει. Θα πάει να στηρίξει τον δεύτερο. Αν έχεις ψηφίσει τον τρίτο και βλέπεις ότι ο δεύτερος τελικά είναι αυτός που μορφώνεται ως πόλος, που μπορεί να απειλήσει την συμπολίτευση, την κυβέρνηση, εκεί θα πας να υποστηρίξεις σε μεγάλο βαθμό. Σου λέω, κάποιοι προφανώς θα μείνουν πιστοί στο κόμμα που έχουν επιλέξει και που αποφάσισαν να εμπιστευτούν και τα συναφή. Όμως εδώ είναι κρίσιμη η μάχη. Και προβλέπω και κάτι ακόμα. Καθοδόν για τις εκλογές, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτή η πόλωση που υπάρχει ανάμεσα στην αντιπολίτευση ή σε στελέχη της αντιπολίτευσης, γενικότερα εννοώ, και την κυβέρνηση, θα μεταφερθεί μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Πασόκ. Ακόμα και σε προσωπικές αντιεγκλήσεις, πιστεύω. Θα πάνε και στο παρελθόν, γιατί εδώ ξέρεις, υπάρχει μια λογική. Κάποιοι λένε, α, γιατί πηγαίνετε στο παρελθόν. Έχουν κριθεί, λέει, στο παρελθόν. Τίποτα δεν κρίνεται και τίποτα δεν διαγράφεται επίσης. Εκλογές είναι, πάνω κάτω οι δυνάμεις είναι. Δεν έχουν χαθεί. Δεν περάσανε 15 χρόνια. Εκλογές είναι. Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Γιατί σου λέει, έχεις τη διάθεση να κάνεις, είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι Πασόκ, είτε είσαι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αλλά να δούμε και τα πραγμένα σου. Μπορεί να μην υπήρχε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υπήρχε όμως ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Και κάποια στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επομένως λοιπόν σου λέω ότι το ξύλο σε εισαγωγικά θα πέσει ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ στους επόμενους μήνες.
1: Αν συνεχίσουν δημοσκοπικά να είναι σε αυτές τις θέσεις. Γιατί είδαμε και άλλα κόμματα που ήταν φρέσκα να έχουν πέσει αρκετά. Α πούμε, κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα και τη Δημοκρατία είναι πλέον στο 4,4% σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση. Ο κύριος Βελόπουλος, τον είχαμε και χθες εδώ στον Real FM, είναι στο 8,6, το ΚΚΕ στο 6,6, η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου στο 3,9, στο 3,3% το ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη, στο 3% στην εκτίμηση ψήφου όλα αυτά η Πλεύση Ελευθερίας. Εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά. Και ενώ 6,6% είναι το ποσοστό που ψηφίζουν άλλο μικρότερο κόμμα που δεν το βλέπουμε στην κλίμακα.
0: Ωραία. Εδώ επίσης να βάλουμε άλλη μια διάσταση. Τι θα κάνει και πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και εφόσον αυτό ανακοινωθεί και παρουσιαστεί και δοθούν και τα ονόματα για τα στελέχη, γιατί τώρα ακούμε για ονόματα και ακούμε κάθε μέρα ακούμε περισσότερα ονόματα. Πόσο θα επηρεάσει την Δημοκρατία? Υπάρχουν δύο εκτιμήσεις. Μία εκτίμηση είναι να την επηρεάσει πολύ. Αυτό τουλάχιστον λένε και τα στελέχη τα οποία πρόσκειται στην ομάδα. Βρίσκονται δηλαδή στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά. Ότι θα την επηρεάσει αρκετά. Υπάρχει και άλλη άποψη, κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει ότι θα επηρεάσει και θα, αυτό το κόμμα, αν εμφανιστεί και ανακοινωθεί, θα το προτιμήσουν ψηφοφόροι, πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Που ούτως ή άλλως όμως δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και θα επέλεγαν ένα σχηματισμό στα δεξιά της.
1: Είναι αυτό το 1 εκατομμύριο κάτι που λείπει από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές. Που λείπει και λέμε που είναι, που πήγε από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον έχει μείνει στην αδιευκρίνηστη και μπορεί να πάει στον Αντώνη Σαμάρα, μπορεί να πάει οπουδήποτε.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Υπάρχει κάτι το οποίο το υπολογίζουν οι πολύ έμπειροι επιστήμονες που κάνουν δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το 1 εκατομμύριο. Το οποίο, όπως πολύ σωστά λες, αποστασιοποιήθηκε σε ευρωεκλογές. Υπολογίζουν ότι δεν έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Διότι πάντα ο Έλληνας σε ευρωεκλογές είχε μια αποστασιοποίηση. Δηλαδή ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, ήταν και λίγο. Δεν ήταν όπως οι εθνικές εκλογές. Είχαν μια. Έβλεπαν τις ευρωεκλογές λίγο πιο ελαφρά. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, γιατί έχουν και την εντύπωση ότι οι ευρωβουλευτές πάνε εκεί, δεν κάνουν τίποτα, πληρώνονται ένα σκασμό λεφτά κτλ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρουν επομένως πόσο μπορεί σε μια ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία να επηρεάσει από αυτό το 1 εκατομμύριο των ψηφοφόρων της στις εθνικές εκλογές που δεν την ψήφισαν σε ευρωεκλογές. Δεν ξέρουν πόσο θα επηρεάσει. Θα τους φέρει δηλαδή στην κάλπη και θα την προτιμήσουν. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα επίσης είναι, που για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί λέμε για την επόμενη μέρα να έχουμε κυβέρνηση. Αν υποθέσουμε ότι δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη ή είναι πρώτη με ισχυρή πλειοψηφία και δεν μπορεί και δεν έχει κάνει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κανένα. Γιατί χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Κυριάκο Βελόπουλο και του είπε ότι εδώ γράφουν, λένε, υποπτεύονται ότι μπορεί να είστε εσείς στην ελληνική λύση ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ο κ. Βελόπουλος, λέει, εγώ καμία σχέση. Εγώ απέχω ιδεολογικά, απέχω πρακτικά, απέχω σε επίπεδο θέσεων από την Νέα Δημοκρατία. Καμία δουλειά εμείς με την Νέα Δημοκρατία, είπε ο Βελόπουλος ο Χατζηνικολάου χθες. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Τι βλέπουμε στην ίντερβιου? Βλέπουμε ότι αν αθροίσεις το ποσοστό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, πλησιάζει προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: 29%. 29,4.
0: 29,6. Θα ρίξουν λοιπόν τις διαχωριστικές γραμμές? Είναι σε θέση να τις ρίξουν για να συνεργαστούν?
1: Ναι, αλλά δεν τους φτάνει όπως ότι φτάνει και τις Νέες Δημοκρατίες και πρέπει να βρουν άλλους 2-3.
0: Σύμφωνοι, αλλά αν ο πυρήνας διαμορφωθεί, λέμε, ας υποθέσουμε ότι έχεις αυτά τα ποσοστά την επόμενη μέρα. Εάν έχεις ένα 29,4, έχεις δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το ΠΑΣΟΚ, ψάχνεις να βρεις ποιοι άλλοι θα σε πλαισιώσουν. Αλλά είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Εγώ λέω ότι είναι επίκαιρη. Δηλαδή, ενώ βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει εμείς ή κανείς, ενώ βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και λέει ποιος, ο Τσίπρας, ο οποίος έχει τηθεί 6 φορές από τη Νέα Δημοκρατία και που ήταν, ξέρω εγώ, κυβέρνησε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η κουβέντα πάει να κοιμηθεί, οι προτάσεις των στελεχών δηλαδή, που λένε ο κ. Σιακαντάρης, ο κ. Αυλονίτης, διάφοροι παιδιά, να τα βρούμε μεταξύ μας. Και πέφτει η κομματική πειθαρχία και τους λένε: παιδιά, δεν θέλουμε να κάνετε αυτές τις συζητήσεις. Τη συζήτηση αυτή τη φέρνει η πραγματικότητα, δηλαδή η δημοσκοπική πραγματικότητα. Με πρόσθεση, άμα κάνεις πρόσθεση, βρίσκεις στο 29,4 που είπες.
1: Ενώ είναι Δημοκρατία, ξαναλέω, στο 29,6 στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, έτσι. Επομένως, αν συνεργαστούν αυτοί οι δύο, θα πρέπει να ψάξουν για έναν ακόμη εταίρο, όπως παράδειγμα θα έψαχνε και η Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση.
0: Και σίγουρα έχει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τους πηγαίνει, τους περνάει γενναίες 14 όλους.
1: Όλους δεν έχει.
0: Δεν αφήνει, δεν ξέρει κανένα.
1: Όχι, χθες είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι είναι υποχείριο της Διαμαντοπούλου και του Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Έχει και μια ωραία κόντρα στη Βουλή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, συζητούνταν χθες στη Βουλή η άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου μαζί με τον κύριο Πολάκη, του κύριου Πλεύρη και του κύριου Θεοδωρικάκου. Και ήταν από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σιμόπουλος ο βουλευτής και ήταν να ανέβει στο Βήμα. Και του λέει ο κύριος Γιωργαντάς, πείτε τα από κάτω. Αλλά ο κύριος Σιμόπουλος επέμεινε να ανέβει πάνω
0: στο Βήμα. Να ανέβει στο Βήμα των ομιλητών.
1: Πάμε να ακούσουμε πώς αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι.

0: Κύριε Σημόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σημόπουλε. Έξω από... κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.
2: Μάστε.
3: Το πήρες, είχε καλή πρόθεση ο κύριος Σημόπουλος και δεν ήθελα να τσακωθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Προσπαθώ να φανταστώ αν είχε πει, όχι ο κύριος Σημόπουλος, οποιοδήποτε άλλος βουλευτής, κάτι τέτοιο στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Θα είχε στο αντίστοιχο ηχητικό, νομίζω. Θα είχε στο αντίστοιχο ηχητικό. Λοιπόν,
3: το αντίστοιχο ηχητικό, δηλαδή τι, ότι θα έλεγε κύριε Κωνσταντοπούλου το παίρνω στην πλάκα, γεια σας, δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
3: Νομίζω ότι θα είχε γίνει το σύστριγκλο.
2: Θέλω να σου πω το εξής, πριν πάμε κυρία Ψάλτη στο ηχητικό με τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον Τριαντόπουλο.
3: Ναι, να συζητήσουμε, ναι.
2: Για το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Σωστά.
3: Και όχι μόνο αυτός, και ο κύριος Αγοραστός και ο Παπαγεωργίου Γενικός Γραμματέας και η υπεύθυνη της αστυνομίας. Παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα.
2: Έχεις νομίζω ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα.
3: Ναι.
2: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Να τα ακούσουμε.
2: Για πάμε.
4: Στο Χρήστο Τριαντόπουλο, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποδίδει ότι δεν απέτρεψε συγκεκριμένες ενέργειες στον τόπο της τραγωδίας των Ντεμπών. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος που επηρέασαν το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Ο ίδιος σε ανάρτησή του θέτει τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.
5: Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
4: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ακόμη ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας.
6: Δεν μπορούσα να δώσω εντολή σε κανέναν, δεν μπορούσε κανένας να μου δώσει εντολή, διότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα.
4: Πυρομαδόν από την αντιπολίτευση.
3: Ο τελευταίος που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν είχα αρμοδιότητα να δώσω εντολή σε κανέναν να κάνει το οτιδήποτε.
2: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν, παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος με βούλμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Έτσι. Και η κατηγορία βεβαίως συνδέεται με τους χειρισμούς, όπως είπες πολύ σωστά, στο αποκαλούμενο μπάζωμα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν είχε καταθέσει υπόμνημα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Υποστηρίζοντα ότι ήταν αθώος, καλά, αυτό υποστήριξε τότε. Και είχε ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεση και η ενδεχόμενη εμπλοκή του από τον φυσικό του δικαστήριο, από το φυσικό του δικαστήριο, από το δικαστήριο. Θυμίζω δε τότε τη στάση που τηρούσε η αντιπολίτευση, η πλειοψηφία της, ότι πάει για κουκούλωμα, ότι πάει για μπάζωμα η ευθύνη, ότι προσπαθούν να τον εξαφανίσουν από τον κάδρο των ευθυνών, ότι προσπαθούν... Εδώ τώρα τι έγινε. Τώρα τι έγινε. Μιλάμε για την ίδια εγκληματική κυβέρνηση, η οποία προσπαθούσε να εξαφανίσει τις ευθύνες στο μέλλον της. Ότι ζήτησε με υπόμνημα να δικαστεί, τότε είχε θεωρηθεί κολπάκι και από δικηγόρους, πολιτικούς δικηγόρους με μεγάλη εμπειρία στο κοινοβούλιο. Κολπάκι για να αποφύγει την ευθύνη. Εδώ τώρα παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο. Αυτή η τοξικότητα για τους εγκληματίες, για τους δολοφόνους, για τους δεν ξέρω εγώ τι. Όλο αυτό το πράγμα δηλητηριάζει την κοινωνία. Και επειδή οδεύουμε σε κρίσιμες στιγμές, σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυτού του είδους οι εκφράσεις συνήθως ανοίγουν δρόμο για επερχόμενους λαϊκιστές στα άκρα. Εν προκειμένου, στην παρούσα φάση, στα άκρα δεξιά. Το να παρουσιάζεις ένα κοινοβούλιο που είναι όλοι εκτός από σένα, είναι όλοι όμως μέσα σε ένα κόλπο ενισχύοντας θεωρίες συνωμοσίας, που είναι όλοι διεφθαρμένοι και εγκληματίες, και μετά να λες ανοησίες, γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτός πάει τώρα στο ειδικό δικαστήριο με τους υπόλοιπους. Ειδικό δικαστήριο. Θα γίνει κλήρωση από τον Άριο Πάγο, θα γίνει κλήρωση από τα δικαστικά συμβούλια. Έτσι θα στελεχωθεί το δικαστήριο. Το να λες λοιπόν αυτές τις ανοησίες επί σειρά μηνών στρώνει το δρόμο με ροδοπέταλα για αυτόν που ήταν στη φυλακή, λέμε τώρα ρε παιδί μου, που διεύθυνε εγκληματικές οργανώσεις, εγκληματική οργάνωση, βγαίνει τώρα και έρχεται να μας πει ότι είσαστε όλοι είσαστε εγκληματίες και όλοι έχετε την ίδια ευθύνη και εγώ θα σας απαλλάξω από τη διαφθορά.
3: Ξέρεις που θέλω να σταθώ εγώ σε αυτό το θέμα? Το πόσο για κάποιο λόγο οι βουλευτές θέλουν να το παίζουν δικαστές, ένορκοι, δικηγόροι.
2: Και ξερόλες.
3: Και θεωρούν ότι όλα πρέπει να πάνε σε προκαταρκτική επιτροπή. Ενώ είναι οι ίδιοι που ζητούν να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να πηγαίνουν κατευθείαν στα δικαστήρια.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται να έχεις τέτοιο κόλλημα να το παίζεις δικαστής. Δεν είναι η δουλειά σου, είσαι βουλευτής, δεν είσαι δικαστής.
2: Μιλάμε τώρα για το κοινοβούλιο με τους 354 ανεξάρτητους. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι τώρα έχουν βρει βέβαια πολιτική στέγη, άλλοι ακόμα δεν έχουν βρει, έχουν αλλάξει και τρία κόμματα. Τρία κόμματα μέσα σε μία κοινοβουλευτική σύνθεση. Τρία κόμματα.
3: Το σημαντικό είναι όποιος ευθύνεται να πληρώσει, να πάρει τις ευθύνες πάνω του και να το επιβληθεί η ποινή που πρέπει.
2: Ναι, αλλά μέσω της δικαιοσύνης.
3: Μέσω της δικαιοσύνης.
2: Όχι
3: και
2: θα δαθεί ο πολιτικός αρχηγός και να αρχίσει να δικάζει και να λέει εσύ πας φυλακή, εσύ πας ισόβια, εσύ βγαίνεις.
3: Μέσω της δικαιοσύνης να πληρώσουν αυτοί που πρέπει.
7: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Αιματηρή συμπλοκή 6 αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκι, ελά, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ήρθε ο τέταρτος πάει εβδόμαδος, λέει η ιστορία, η παροιμία.
0: Τι λέει?
1: Ήρθε ο τέταρτος πάει εβδόμαδος.
0: Α, να αυτό νομίζετε.
1: Οπότε έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα, τελείως.
0: Θα είναι δύσκολες ημέρες αυτό το χειμώνα. Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα πάμε, θα είναι δύσκολες ημέρες.
1: Γιώργο, πήγα το Σαββατοκύριακο, κάτσα να φτιάξουμε ωραία ατμόσφαιρα. Πούμε τι καλά, τι ωραία.
0: Τι καλά, τι ωραία. Πόσο, 25 βαθμούς θα έχει, 26. Θα βουτήξει, μάνα μου.
1: Όχι, δεν θα βουτήξει.
0: Αλλά τι καλά, τι ωραία, τι.
1: Του χειμώνα, παιδί είμαι όμως. Και από ό,τι βλέπω σήμερα, θα υπάρχουν σε κάποιες περιοχές βροχές και καταιγίδες και άνεμοι ως οκτωμποφόρμας. Τα έλεγε χθες και ο Τάσος Αρνιακός ότι έρχονται βοριαδάκια που θα παγώσουν λίγο την ατμόσφαιρα. Να έχετε το νου σας.
0: Ναι.
2: Είσαι εκείνη που αν μαζί.
0: Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη, λέει: τελικά όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και για παγάνε αυτές τις ανοησίες της Φλωρίδα, της σχολίας. Εσύ είχα σχολιάσει και τότε, κύριε Γιάννη. Τις είχα σχολιάσει και τότε. Δεν έχω αλλάξει στάση εγώ σε αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, γιατί και αυτό ανοησία ήταν. Με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, εσείς δεν είσαστε, δεν έχετε ευαίσθητη ακοή. Όλοι αυτοί που φωνάζαν ότι πάει ο Τριαντόπουλος να την γλιτώσει μέσω της δικαιοσύνης. Μέσα από τους δικαστές, μέσα από τον Άριο Πάγο, θα την γλίτωνε ο Τριαντόπουλος. Αλλά δεν δημιουργούμε εδώ ένα ναρκοπαίδιο για τους πιο νέους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έρχονται. Δυσπιστίας, οι οποίοι αναζητούν να βρουν σε διάφορους, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε πλημμυρίσεις σωτήρες. Έχουμε πληθώρα σωτήρων, ματσάκια τα μαγικά ραβδιά. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει: εγώ θα πάω τα καύσιμα στο 1,40, στο 1,30, στο 1,20. Πάρε μεγάλε. Για πες και τη μαγική τη λύση να την δίνετε, γιατί οι υπόλοιποι γιατί δεν κάνουν, ας πούμε. Το παράδειγμα λέει της Ισπανίας. Η Ισπανία τα κατάφερε. Κατάφερε, ρε. Κατάφερε με ένα φόρο στα καύσιμα, τον οποίο μετά τον επανέφερε. Τον πάγωσε και τον επανέφερε σιωπηλά. Η Ισπανία που τα κατάφερε. Βρήκε και λύση, λέει, και στο στεγαστικό. Τη βρήκε τη λύση. Με 500.000, λέει, έλλειμμα. 500.000 έλλειμμα εννοώ. Να διαχειριστεί, έτσι, η έλλειμμα στέγης. 500.000 τις λείπουνε. Επικαλούμαστε διεθνή παραδείγματα, επειδή μας το έχουν πει, μας το περιγράψανε. Δεν διαβάζουμε μόνοι μας να δούμε ισχύει ή δεν ισχύει. Το παίρνουμε, το φέρνουμε εδώ, στο δημόσιο διάλογο. Άμα καταργηθεί από τη ζωή, εντάξει, έχουμε μείνει εμείς εκεί. Δεν μας έχουν δώσει τη συνέχεια της ιστορίας.
1: Καμιά φορά είναι πολύ εύκολο να πεις ο τάδε, ο πρωθυπουργός της τάδε χώρας που έχει κάνει αυτό και αυτό, και μετά να σου έρχεται να σου σκάει κατά κούτελα που έβαλε το στρατό στη Θέουτα για να διώξει τους μετανάστες, που εμάς εδώ μας λένε για τα pushback και δεν ξέρω εγώ τι, και μετά αυτός ο μεγάλος ηγέτης που βοηθάει τη Γάζα να πετάει έξω από το σπίτι και να μην υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας για την 87χρονη που έμενε 70 χρόνια σε ένα σπίτι και που το αγόρασαν όλο το συγκρότημα μια εταιρεία και ανέβασε τον νίκη και δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και τη διώξαν έξω και έπρεπε να βγουν εκατομμύρια στους δρόμους της Ισπανίας για να το πάρουν πίσω και να γυρίσει η γυναίκα στο σπίτι της. Προσέξτε λίγο, δηλαδή, το φαίνεστε, είναι πάρα πολύ ωραίο του κύριου Σάντσεθ. Το θέμα είναι τι κάνει στην ουσία. Γιατί στρατό στη Θέουτα για τους μετανάστες, επαναλαμβάνω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας. Περίμενε, γιατί έχεις εδώ πέρα φτιάξει κόσμο με τα τραγούδια σου. Στο Λευτέρι, λέει, οι ελληνικές παινιές, λέει, αυτά είναι καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο. Ανεβαίνουμε, λέει, από εδώ και σας επαπάζουμε εδώ. Η κυρία Κασιανή Βραχά, υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές.
1: Δεν το κρύβω, είμαι μία μπουζουκτσού.
0: Κάτι έχω καταλάβει.
1: Ξέρεις ποιοι άλλοι δεν μπορούν να κρυφτούν πλέον, Γιώργο μου? Οι απατεώνες οι γιατροί.
0: Δηλαδή.
1: Το Medwatch, αν και το κορόιδευα στην αρχή, φαίνεται να έχει κάνει μια κάποια δουλίτσα. Βγήκανε τα στοιχεία των 10 ημερών λειτουργίας του.
0: Medwatch. Περιπτώσεις πώς είναι?
1: 468 κόκκινα.
0: Οπα.
1: Για γιατρούς που διαφήμιζαν, μη γιατρούς βασικά, που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις.
0: Ναι.
1: Για άνθρωποι που δεν ήταν γιατροί και διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Να θυμίσουμε ότι το MedWatch πιάνει ουσιαστικά τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν στα social media και στις τηλεοράσεις και οπουδήποτε υπάρχει διαφήμιση, τέλος πάντων, και πιάνουν τους γιατρούς που δεν συνάδει άδειά τους ή αυτό που μπορούν να κάνουν με αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα. Παραπλανητική διαφήμιση ήταν όταν ξεκίνησε το MedWatch το 91%. 18 Σεπτεμβρίου υπήρχαν 141 περιπτώσεις, 28 Σεπτεμβρίου μόλις 13.
0: Μαζευτήκανε λίγο τα πράγματα.
1: Μαζευτήκανε αρκετά τα πράγματα.
0: Σφίξαν τα γάλατα.
1: 119 είναι οι παραβάσεις μόνο σε οδοντιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Που έκαναν μπότοξ ή αλουρονικά, μεσοθεραπείες, οι οδοντίατροι όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Είναι ίδια η ένεση για το δόντι με την ένεση για το υαλουρονικό.
0: Μόνο μην τις μπερδέψουν. Εκεί που πάει να σου κάνει το τέτοιο το καταπραγητικό αυτό που σου βάζει, ναι. Μας κάνει μπότοξ τα όλα.
1: Ή κανένας να σου βάλει αυτό που φουσκώνουμε τα χείλια και βγεις με ένα εξόγκωμα.
0: Ούτως ή άλλως, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στα... και σε καλή οδοντίατρο και λες, φούσκωναν τα χείλια μου από το αναισθητικό.
1: Είδες και σου λέει, αφού φουσκώνω από το αναισθητικό, να μην στο φουσκώνω για κανονικά να σου μείνει κιόλας.
0: Να σου μείνει λίγο.
1: Ναι. 231 παραβάσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρίες, σε κλινικές και σε κέντρα αισθητικής, βέβαια.
0: Σε κανένα κομμωτήριο.
1: Τα βλαστοκύτταρα, βέβαια. Σε κέντρα αισθητικής, κανονικότατα. 911 οι παραβάσεις για μπότοξ και ενέτηση με θεραπείες χωρίς άδεια. 911 είναι αυτές οι παραβάσεις. Αυτά τα πολύ ωραία από, την, από το πρώτε 10 μέρες του MedWatch.
0: Είναι πιο φθηνή χωρίς άδεια, είναι.
1: Δεν θα είναι πιο φθηνή.
0: Πιο φθηνή θα είναι, βέβαια.
1: Ή άδεια, μπορεί να είναι και πιο ακριβή, γιατί μπορεί αυτός που στο κάνει να είναι κανένας διάσημος κομμωτής. Και να σου λέει, εγώ εδώ έχω, πάρει, έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια. Άκου να δεις, Μαρία μου. Έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια και κάνω εκπληκτικό μπότοξ. Και το έχω φέρει από τη Ζουαζιλάνδη. Και πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε, θα βγεις 10 χρόνια νεότερη. Και να στο δίνει και ένα χιλιάρικο.
0: Πάρα πολύ ρε. Και επειδή βλέπω προβληματισμό και αχώ και αυτό και πώς γίνεται. Πράγματι όλα αυτά συνέβησαν επειδή χάθηκε ο Μαζονάκης. Χάθηκε ο Μαζονάκης και από εκεί ξεκίνησε όλος αυτός ο έλεγχος και προκύπτουν τα στοιχεία που περιγράφει Κασιάνη Βραχά. Και τα υπόλοιπα μετά και με Πατούλη μέσα και με την Καριστιανού μέσα και η συζήτηση που γίνεται. Όλα αυτά προέκυψαν από το θάνατο του Μαζονάκη γεγονός, αδιαφυσβήτητο. Αλλά μην λέμε ρε παιδιά ότι πιο πριν ήταν. Είχαμε το νου μας και τα βλέπαμε όλα. Αυτή η κλινική για την οποία συζητούσαμε χθες, εσύ και εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Που είχε στήσει κανονική ογκολογική, ναι. κλινική, είχε στήσει κανονική ο κύριος αυτός, ο οποίος ήταν λέει και ευερέθιστος. Και άμα του γράφαν καμία κριτική, έβγαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σου απαντούσε και σου βάραγε στο δόξα πατρί.
1: Καταγγελίες ότι πεθάναν από διαφυδάτωση μέσα εκεί.
0: Αυτή η κλινική, ρε Λεβέντες και Λεβέντισες, από το 2015 λέει λειτουργεί και διαφημίζεται. 2015. Γιατί ακούω διάφορους που λένε αυτά δεν θα συμβαίνανε άμα ήμασταν εμείς. Εμείς αν ήμασταν θα τα είχαμε βρει όλα αυτά. Μα και πριν από εσάς, εσείς ήσασταν. Χάρη κλείνω. Χάρη κλείνω. Δεν το ξέρει το Χάρη κλείνω. Και Μαρία Ψάλη το ξέρει το Χάρη κλείνω.
1: Όχι, καλέ, το ξέρουμε το Χάρη κλείνω.
0: Λοιπόν, μια ψυχραιμία. Χάθηκε ο άνθρωπος όπως χάθηκε. Δεν έπρεπε να χαθεί. Αυτά όλα έπρεπε να είχαν γίνει σε προγενέστερη φάση. Και από την κυβέρνηση αυτή τώρα που είναι 7 χρόνια, 7,5, πώς είναι 8. Έπρεπε να έχουν γίνει σε προγενέστερη φάση. Αλλά μην το παίζουν και οι άλλοι όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι πέσανε από τα σύννεφα. Α, τι πάθαμε, ω Παναγία μου, πω, συμβαίνουν αυτά πράγματα στην Ελλάδα, που υπάρχει διαφθορά. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Συνέβαιναν και συμβαίνουν. Το ότι το κράτος αποφάσισε να τα ελέγξει είναι μία, πώς να το πω τώρα, είναι μία εξέλιξη θετική. Αλλά δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις χαρούμενη εξέλιξη, θετική εξέλιξη, γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος με αυτή την ιστορία. Και κάτι άλλο. Και θέλω να σας ακούσω αυτό. Γιατί ακούω που λένε ότι βεβαίως και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει το κράτος και να σου λέει μην πας εκεί, γιατί εκεί αν πας θα κινδυνεύσεις. Μην πας εκεί, γιατί αυτός που ή αυτή που θα σου κάνει την ιατρική πράξη δεν έχει άδεια να την κάνει αυτή. Αλλά πρέπει να δουλεύει και το νιονιό όμως. Πας σε έναν εκεί ο οποίος σου λέει ότι είναι σαμανοκβατικός και έχει άδεια από ένα πανεπιστήμιο που δεν υφίσταται. Και πας όχι απλά να σου φτιάξει τα μαλλιά ή να σου κάνει μια, πώς το λένε, μια αναισθησία για να σου κάνει ένα σφραγισμά. Δεν υποτιμώ κανέναν οδοντίατρο, εσάς από τους θεωρώ πολύ σημαντικούς όλους. Πας να κάνεις μια πολύ σοβαρή, επικίνδυνη ιατρική πράξη. Δεν θα τσεκάρεις. Σου λέει ο τύπος ότι εγώ θα σε κάνω 15 χρόνια νεότερο και τον βλέπεις και είναι σταφυδιασμένος. Δεν θα πεις να το κάνω στον εαυτό του.
1: Να σου πω που διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι ο ματαιόδοξος που θα πάει να κάνει την πλασμαφαίρεση για να είναι πιο όμορφος ή θα πάει να κάνει κάτι άλλο για να τον μπότοξε στο κομμωτήριο. Γιατί...
0: Και πού θα πάρει, Κασιανή.
1: Αλλά υπάρχει ρε Γιώργο και αυτός που είναι απελπισμένος, που έχει θέμα υγείας και είναι απελπισμένος. Ο ογκολογικός ασθενής, όπως στην περίπτωση τη κλινική.
0: Τι γίνεται. Εδώ άκουγα στα δελτία χθες τα ρεπορτάζ ότι χάθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από αφυδάτωση. Εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: άκουσα τις άλλες τις κυρίες να λένε ότι εγώ είπα στις κόρες μου μην τολμήσετε να με πάτε μέσα εκεί, γιατί την τάδε που ήταν φίλη μου έκλαιγε και βασανιζόταν και φώναζε ότι βγάλετε με έξω. Δεν θα ρωτήσεις.
1: Τους βρίσκαν να λέει τους ασθενείς με μετούς πάνω τους.
0: Ναι, δεν θα ρωτήσεις. Για αυτό το πράγμα δεν θα πας να ρωτήσεις. Ή ο άλλος που πάει, η κυρία ή η άλλη που πάει να κάνει πλασμαφαίρες. Τι είναι οι πλασμαφαίρες, καλέ?
1: Ξέρεις ότι το έταζαν ακόμη και σε τοξικομανείς αυτό.
0: Τι
1: ότι
0: είναι μπότοξ οι πλασμαφαίρες για να πάτε να την κάνετε στο πώς το λένε, στο κολονάκι.
1: Σου λέω το τάζαν ακόμη και σε τοξικομανείς. Φέρε μου το παιδί σου που είναι ναρκοεξαρτημένο να έρθει εδώ να στο γιάνο.
0: Μη χάνουμε την μπάλα. Προφανώς και πρέπει το κράτος να σου λέει ποιοι είναι παράνομοι, ποιοι δεν είναι. Με κάποιο τρόπο. Και ήταν έλλειψη μεγάλη που δεν το έκανε. Αλλά μην λέμε κι εμείς ότι είμαστε άμεροι ευθυνών και πάμε με μακάρι άγνοια και εγώ είμαι παιδί. Είμαι 15 χρονών. Δεν είσαι κυρία μου. Δεν είσαι κυρία μου 15 χρονών. Δεν είσαι, ρώτα. Μάθε. Σας βλέπω πάλι, θα το πω για πολλωστή φορά, όταν συζητάμε για κανονική ιατρική, για ορθολογική ιατρική, όταν συζητάμε για καθηγητές ή για γιατρούς που βγαίνουν επωνύμως και σας λένε κάντε το εμβόλιο, κάντε το, εκεί αναπτύσσεται ένα σωρό θεωρίες που θέλουν να μας κάνουν σαυράνθρωπους και που θέλουν αυτό με την ακίδα και με τη μυφτό. Εκεί είσαστε τεντωμένες οι αισθήσεις. Άμα να πάνε να κάνετε καμιά τέτοια επέμβαση, που είναι και αυτή σοβαρή επέμβαση, και είσαστε χαλαροί. Ας την κάνει και η σαμανομάγισσα. Δεν συνάδει.
1: Δεν συνάδει. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, λοιπόν, υπήρχαν και κατηγορίες προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι έκανε ελλειπείς ελέγχους κτλ. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε σε αυτό και μας είπε ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα πάει ο κύριος Πατούλης να ελεγχθεί για το αν έγιναν σωστά οι έλεγχοι, και μίλησε και για την κυρία Καριστιανό. Να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα.
3: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί αμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάνω συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καριστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείτε από αυτό που λέω, τι να σας πω.
0: Λοιπόν, είπαμε, η έλλειψη είναι ότι έπρεπε να προκύψει ένας νεκρός, πολύ γνωστός στους Έλληνες, ενδεχομένως και αγαπητός σε αρκετούς γιατί ήταν καλλιτέχνης, για να γίνουν όλα αυτά. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ να κακίσω την πολιτεία που το κάνει. Την κακίζω γιατί το κάνει καθυστερημένα.
1: Αυτό, βάζει αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ούτε μπορώ να σταθώ απέναντι από τον Πατούλη που το γνωρίζω ή από την Καριστιανό που τη συμπαθώ και να πω αχ, αυτού θα του εξαιρέσετε όμως. Γιατί του συμπαθώ και του δύο. Όχι. Υποθετικά μιλάω τώρα. Όσοι πρέπει να ελεγχθούν, να ελεγχθούν όλοι. Και για την κυρία Καριστιανό άκουσα, γιατί είναι η συζήτηση αυτή για το. Είναι κουβαντική και τα λοιπά. Για το μηχάνημα.
1: Βιοανάδρασης αυτό.
0: Βιοσυντονισμού.
1: Αβιοσυντονισμού.
0: Βιοσυντονισμού. Το μηχάνημα του βιοσυντονισμού κάπου δήλωσε ότι δεν χρειάζεται άδεια. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται άδεια. Και μετά βγαίνει η κυρία Παγώνη και λένε παράνομο. Ας αποφανθούν ειδικοί. Μπα το παίζουμε μοναζιγά. Και ειδικά όταν κάνεις παιδιατρική, είναι ένα θέμα. Ας το δουν ειδικοί. Αλλά εγώ θυμάμαι, κανένα χρόνο πίσω, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, ούτε εσύ επίσης. Και στο Real FM δεν θυμάμαι φωνές γι' αυτό. Αλλά κάποιος, θυμάμαι κάποιους που λέγανε ρε παιδιά, τι είναι εκφαντική ιατρική, πριν να ξεκινήσει η κυρία Καριστιανού την περιπέτεια στην πολιτική. Θα την έχει ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη. Και θα είμαι βέβαιος ότι θα τα θέσει όλα τα ερωτήματα. Θυμάμαι να ρωτάνε κάποιοι κανένα χρόνο πίσω. Τι είναι η κβατική ιατρική.
1: Ιατρική και ολιστική.
0: Και θυμάμαι να γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όποιος έβαζε ερώτημα, επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε μένα, δεν το βάλα ποτέ το ερώτημα. Αλλά θυμάμαι όμως συναδέλφους και άλλους να βάζουν το ερώτημα και να είναι από κάτω να τους έρχονται ψόφους, καρκίνους, χαμός που επιτίθεσαι στη μάνα των τεμπών και ντροπή σας και φτού σας κτλ. Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται χωρίς κανόνες. Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται με το συνέστημα ή με το συμφέρον. Να φύγουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πες όμως ποιοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε πει Μαρία Ψάλτη.
1: Είναι και η Μαρία Ψάλτη, η Εύου Γιουκλιώτη, ο Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή Βραχά.
1: Και μείνετε, γιατί μετά το διάλειμμα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα φοιτητικά ενίκια.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 7. Και τρέχουμε με τα θέματα, τρέχουμε με την επικαιρότητα, γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα. Και μετά στη συνέχεια θα κουβεντιάσουμε κιόλας και για τα υπόλοιπα και για τα ελληνοτουρκικά και όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τώρα θα πιάσουμε το θέμα με τους 400 φοιτητές, οι οποίοι, μάλλον τους 400 νέους και νέες που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Βαδρών, αλλά έμειναν εκτός για λόγους οικονομικούς.
1: Πολλοί από αυτούς στην ιατρική και στη σχολή των ηλεκτρολόγων μηχανικών, δύο κορυφαίες ελληνικές σχολές, δύο κορυφαία ελληνικά τμήματα. Θεμιστοκλής Μπάκας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου η Real Estates. Κύριε Μπάκα, γεια σας.
0: Ο οποίος είναι και από την Αχαΐα επίσης. Καλημέρα.
2: Καλησήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται τα φοιτητικά σπίτια, που ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο μικρά, λίγο πιο παλιά, για να βολεύουν τα παιδιά και τους γονείς να είναι λίγο πιο οικονομικά στις πόλεις της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε από την Πάτρα που έχουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα και πάμε και στις υπόλοιπες.
2: Η Πάτρα είναι η πόλη που καταγράφει μάλλον στην δεύτερη θέση των μεγάλων αύξησεων στη χώρα μας. Καταγράφει μια αύξηση του τιμών ηλικίας από το 2017 και σήμερα που αγγίζει περίπου το 60-65%. Συγκεκριμένα σας αναφέρω ότι στην Πάτρα αυτή τη στιγμή ένας φοιτητής, αν επιλέξει την περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστίων ως στρατιώτου, ένα σπίτι 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα, και το κόστος ξεκινά από 380 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι μη ανακαινισμένο, και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Να σας αναφέρω γενικά ότι στην Πάτρα είναι δύσκολο κάποιος να βρει ένα σπίτι στα τώρα της τιμές, είναι πολύ μικρή η διαθεσιμότητα, ενώ για σπίτια από 50-60 τετραγωνικά μέτρα ξεπερνάει πολλές φορές ακόμα και τα 630-640 ευρώ ζητούμενο μίσθωμα.
1: Φαντάζομαι, τώρα, κύριε Μπάκα, η χρονολογία αυτό των σπιτιών είναι παλιά, δεν είναι τίποτα καινούργια σπίτια που τα δίνουν 700 ευρώ.
2: Ναι, είναι σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλη πληρότητα του είναι σπίτια του 1980-1990, σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μια

0: στις αυσότητα ζητούμενα μισθώματα. Τώρα, αν θέλουμε στην Πάτρα πάλι να βρούμε ένα σπίτι πιο οικονομικό, πρέπει να κινηθούμε από την άλλη μεριά της Πάτρας, που είναι το παλιό ΤΕΗ. Δηλαδή, εκεί θα δούμε σπίτια πιο οικονομικά, κυρίως σπίτια τα οποία οι τιμές είναι από 310, 320 και 400 ευρώ, αν τα σπίτια αυτή είναι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά να συναντώ ότι πιο πολλοί φοιτητές στο πρώτο έτος θα μείνουν πολλές φορές στην περιοχή Ταραμπούρας, Αροχλέκα, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, δηλαδή με το τέλος του πρώτου έτους, θα αρχίσουν όλοι να επιστρέφουν προς το κέντρο, διότι τους βολεύει πολύ το κέντρο της πόλης. Γενικά,
1: όπως και να έχει, ναι, από ό,τι ακούγαμε και στα ρεπορτάζ, πολύ ακριβή και η μετακίνηση στην Πάτρα. Θέλουν τα παιδιά με μειωμένο εισιτήριο 2 ευρώ κάθε μέρα να πάνε και να έρθουν στη σχολή τους.
0: Ναι, ναι, το Πανεπιστήμιο είναι έξω από την πόλη. Γιατί το Πανεπιστήμιο των Πατρών, που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τους 400 επιτυχώντες, είναι στην περιοχή πάνω από το Ρίο, που σημαίνει ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε το λεωφορείο στην καθημερινότητά σου. Και πληρώντα εδώ και πάλι των φοιτητών, δεν διαμένουν στο όριο. Διαμένουν κατά κύριο λόγο στην περιοχή Αγία Σοφία, περιοριστούν στο Ατιό του και στι περιοχέ του κέντρου των Πατρών. Δεν διαμένει κάποιο εκτό πόλη. Οπότε είναι εντελώ λογικό κάποιο να παίρνει το λεωφορείο για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Αν έχει μία φορά την ημέρα μάθημα, καλώ. Αν έχει το απόγευμα μάθημα και εργαστήρια, πώ απαιτείται να πάρει δύο φορέ το λεωφορείο να πάει στην περιοχή του πανεπιστημίου. Γενικά όμω βλέπουμε το εξή, ότι καταγράφω τόσο χθε αυξήσει το ζητούμενο τιμών ενοικίαση όσον αφορά τα μικρά ακίνητα, δηλαδή ακίνητα τα οποία καλούνται να αναζητήσουν και οι φοιτητές αλλά και οι νέοι άνθρωποι με μικρή αθεσιμότητα κατοικιών. Παράλληλα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Κομισιόν αναφέρει στην έκθεσή τη ότι το κόστο στεγάσης, ιδιαίτερα στους φοιτητές, είναι ένα κόστο το οποίο είναι άμεσα συναρτώμενο αν ο φοιτητής θα πάει να σπουδάσει κατά πρώτη και κατά δεύτερον αν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του. Παράλληλα, εδώ να αναφέρουμε ότι η χώρα μας έχει 351.000 φοιτητές. Είναι φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή, είναι φοιτητές που είναι 1-2 χρόνια πάνω κάτω. Δεν μιλάμε του αιώνιου φοιτητές. Εκ των οποίων 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη. Δηλαδή, για να μπορούν να σπουδάσουν το παιδί, πρέπει να αλλάξει πόλη. Εδώ έχετε το μεγάλο ερώτημα. Ότι η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές αιστείες είναι 1.300 φοιτητικές αιστείες. Δηλαδή, περίπου 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν.
1: Άρα μόνο το 4% μας λέει, 4,5% μας λες, μπορούν να μπουν στις αιστείες από αυτούς που περνάνε στις περιφερειακές,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός της πόλης τους, εν πάση
0: περιπτώσει. Ακριβώς. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Εγώ μάλλον θα πω το εξής. Δεν μας ενδιαφέρει, ας μην συζητήσουμε μάλλον πώς είναι αυτή η φοιτητική αιστεία, αν είναι καλή, δεν είναι καλή, αν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Ας δούμε και τους αριθμούς. Το 4,5% του αριθμού των φοιτητών είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μείνουν σε μια φοιτητική αιστεία όταν καλούνται να αλλάξουν πόλη. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρουμε από
1: αυτό,
0: είναι από 15% και 18%. Το γεγονός ότι σήμερα αυτό συμβαίνει στην Πάτρα και ο Πρίτανος Πανεπιστημίου το αναφέρει, πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε πώς είναι δυνατόν. 7 παιδιά, 9 παιδιά έχουν πέρασει στην ιατρική, δεν πάνε να σπουδάσουν ιατρική. Ο καθένας βάζει συμπέρασματά του.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Θεμή Στατουράκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο ελάντο.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Δεν κυτρινίζει, μένει η ίδια, απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούργια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο σιταράτσα. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνει, τελειώνει.
3: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α,

0: Τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ θερμοσύστε.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόγκερσεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Ωστόσο, δεν συμφωνήθηκε κοινό ευρωπαϊκό μέτρο που να εγγυάται φθηνότερα καύσιμα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αιματηρή συμπλοκή 6 αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ και η απώλεια ΦΠΑ υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 93-91 ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Κάουνας στην Ζαλγκίρις για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Για το EuroCup ο Άρης νίκησε στη Γαλλία με 87-74 τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο για την πρώτη κατηγορία του Nations League Ισπανία-Κροατία 4-1 και Τσεχία-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Θα είναι μια μέρα δροσερή, θα έλεγα. Ενδεχομένως κάτω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία πολλά χρόνια για φθινόπωρο.
1: Και ίσως να σημειωθούν κάποιες βροχές σήμερα στα ανατολικά της Αττικής. Να έχετε το νου σας.
0: Επίσης, η Μαρία σημειώνει, λέει, για άλλη μια φορά είμαστε στο σταθμό κάτω Αχαρνέ προς Πειραιά και τρένο πουθενά από το 6:38 από Κιάτο δεν παρουσιάστηκε. Κάποιος επιβάτης είπε για προβλήματα στη ρευματοδότηση στη Νέα Πέραμου και αναρωτιέμαι, ένα σειρμό που κάνει το τμήμα Άνω Λιώσια Πειραιά δεν μπορεί να βάλει εταιρεία. Που είμαστε όρθιοι, λέει, στην πλατφόρμα. Σύντομα ότι πάμε καθυστερημένα στη δουλειά μας συνεχώς. Σας παρακαλώ, καλέστε αν υπεύθυνα να το ρωτήσετε τι γίνεται με αυτό το φαινόμενο και ποια λύση προτείνει. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Βλέπω όντως στη Hellenic Train για, για τον προαστιακό ότι η αμαξοστοιχεία με αριθμό 1300 Πειραιάς Κιάτο, που είχε ώρα αναχώρησης 5:15, αναχώρησε μετά από καθυστέρηση 60 λεπτών από το σταθμό των Άνω Λιωσίων.
0: Ναι, μόνο που ο κόσμος περιμένει να πάει στη δουλειά.
1: Η ενημέρωση αυτή είναι πριν 3 λεπτά.
0: Ναι, περιμένει να πάει στη δουλειά του ο κόσμος. Επομένως, δεν φτάνει μια ανακοίνωση, γιατί τώρα θα πρέπει η Μαρία να εξηγήσει γιατί καθυστέρησε. Και όχι μόνο η Μαρία, εννοώ και οι υπόλοιποι που μας ακούνε και που πρέπει να ταξιδέψουν. Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη Μπαϊμπά σε Βόσμου. Καλημέρα, φίλε. Λέει, σήμερα ξεκίνησα, καθυστέρησα να ξεκινήσω για το πρωινό περπάτημα και έχασα την αρχή της εκπομπής. Ελπίζω, λέει, να μην έχασα το σχόλιο για το μηχάνημα νευροανάδρασης της Καριστιανού. Το κάναμε το σχόλιο.
1: Θα επιστρέψουμε
0: στο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
0: Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελάντος.gr.
1: Το Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέ ταπλώνεται πανεύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στη στεγανοποίηση της ταράτσας σου.

0: Εύη Βουγιουκλώτη, το επίθετό σου εσύ. Εύη Βουγιουκλώτη στο 2-1-200-8-200 και Μαρία Ψάλτη. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σα.
1: 2-1-200-8-200 στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Τα κρατάει Εύη, μα τα δίνει, μην αγχώνεστε καθόλου. Και για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα που είχαμε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον κύριο Μπάκα σχετικά με τα φοιτητικά ενίκια. Γιατί είδαμε το περιστατικό στην. Την υπόθεση στην Πάτρα, όπου 400 νέοι που πέρασαν στο πανεπιστήμιο δεν πήγαν ποτέ να εγγραφούν. Και μερικοί από αυτούς είχαν περάσει ιατρική, 9 άτομα είχαν περάσει ιατρική, άλλοι τόσο είχαν περάσει την ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, που είναι δύο από τις καλύτερες σχολές πανευρωπαϊκά, από τα καλύτερα τμήματα πανευρωπαϊκά, όχι μόνο εντός Ελλάδος. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες ο Αντένα, όπου μίλησαν οι ίδιοι φοιτητές, γιατί εμείς τώρα κάνουμε κουβέντα, αλλά δεν είμαστε στη θέση τους. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Για παράδειγμα, μια γεύση, να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξοδα. Είναι δύσκολα οικονομικά. Δηλαδή, και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
3: Ο Άγγελος είναι από τα Γιάννενα, σπουδάζει στην Πάτρα, αλλά μετά τη σχολή του εργάζεται σε σούπερ μάρκετ.
4: Είναι όλα πολύ ακριβά. Δηλαδή, και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
3: Η Ιωάννα είναι φοιτήτρια στην Πάτρα, αλλά για να ζήσει, όπως λέει, εργάζεται σε καφετέρια.
5: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά, είναι. Δηλαδή ένα
0: παιδί από πού είστε.
3: Η Μαρία έφτασε από τυχείο στην Πάτρα για να σπουδάσει ιατρική παρά τα τεράστια έξοδα. 9 συμφοιτητές της όμως, 9 μελλοντικοί γιατροί, στερούνται τα αμφιθέατρα επειδή το φοιτητικό ενίκιο θεωρείται πολυτέλεια, οι μετακινήσεις πανάκριβες και η φοιτητική ζωή οικονομικά άπιαστη. Σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα, 9 αριστούχοι που πέτυχαν την εισαγωγή του στην ιατρική σχολή της Πάτρας δεν προχώρησαν καν στην εγγραφή τους, αδυνατώντας κάποιοι από αυτούς να σηκώσουν το οικονομικό βάρος.
4: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή, εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάμε μέχρι το πανεπιστήμιο.
3: Η ραγδή αύξηση των ενοικίων, το κόστος μετακίνησης αλλά και η ακρίβεια στερούν από τους φοιτητές το δικαίωμα στη μόρφωση που κέρδισαν με την αξία τους. Η Λιάνα είναι από την Αθήνα. Πέρασε σε σχολή που επιθυμούσε, αλλά αναγκάστηκε να την αφήσει.

0: Κωνσταντινούπολης να δεσμευτεί και η περιουσία της. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές.
1: Άρα δεν υπάρχει πρόθεση να το περάσουν κάτω από το χαλί.
0: Όχι, και ίσα ίσα ο Τούρκος πρόεδρος θέστηκε πυρετό συσκέψεων με αρκετούς οικονομικούς αξιωματούχους. Εξαπέλυσε και βολές για όσων σύμφωνα με το δίκτυο πρόδωσαν το κόμμα. Δηλαδή, μάλιστα έκανε λόγο ότι όσοι εμπλέκονται γενικότερα σε κινήσεις, σε πρακτικές χειραγώγησης, τα λογοδοτήσουν. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στην ομιλία του και είχε πολύ ωραίες σκέψεις για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο απλά ένα οικονομικό θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο πάρει πλέον πολιτική διάσταση και γι' αυτόν τον λόγο προσπάθησε να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές. Ορίστηκε μάλιστα και μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει την εκαθάριση κεφαλαίων και γενικότερα είναι το θέμα που συζητάνε όλοι στην Τουρκία αυτή την παρούσα φάση.
1: Νίκο, υπάρχουν άλλα άτομα...
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλα άτομα κοντινά του Ερντογάν που

0: να εμπλέκονται στην υπόθεση εκτός από την πρώην αντιπρόεδρο?
1: Όχι, όχι. Προς το παρόν, μόνο η πρώην αντιπρόεδρος. Αυτό γνωρίζουμε. Τουλάχιστον να υπάρχει κάποιος άλλος, ο οποίος είναι κοντά στον Τουρκό πρόεδρο και να ελέγχεται. Παρόλο που η αντιπολίτευση καταγγέλνει ότι υπάρχουν και υπουργοί.
0: Για τον ανιψιό του, διαβάζαμε διάφορα.
2: Καλά, και αυτοί κάνουν τέτοιες κατηγορίες, τέτοιες καταγγελίες, μάλλον, και δεν φοβούνται πως βρεθούν καμιά κλίση απλήρωτη πριν από 10-15 χρόνια.
0: Του λέει τώρα χάσανε πολλοί άνθρωποι τα λεφτά του, δεν τον παίρνει να του συγκαλύψει, ούτε να βάλει στον
1: κόσμο. Είναι οικονομικό το θέμα. Ακριβώς, έχουν πληγεί. Ναι. Μιλάμε για 450.000 επενδυτές. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά από τις καταγγελίες, δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε και η παρέτηση της αντιπρόεδρου. Δηλαδή, σαν να έπιασαν τόπο κάπως οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Έχει ταράξει πάντως σε θέμα το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, χωρίς καμία αμφιβολία.
2: Κύριε Νίκο, έχουν περάσει καμιά δεκαριά ώρες από την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συμμετείχε σε μια εκδήλωση Connecting Europe Days. Και εκεί είπε ο Υπουργός ότι δεν είναι μόνο απειλή η Ρωσία για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία αποτελεί απειλή για εμάς. Όλοι έχουμε έναν γείτονα με τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να συνεπάρξουμε. Έχει σχολιαστεί καθόλου από τον τουρκικό τύπο η συγκεκριμένη δήλωση, η αναφορά του Υπουργού Δένδια?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά. Μόνο σε επίπεδο κοινωνικών δικτύων που αναφέρθηκαν τη δήλωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας. Σε τουρκικά μέσα ενημέρωση όμως δεν έχουν σχολιάσει, αν και γενικά είναι το αγαπημένο του θέμα στα Τουρκία ο Νίκος Δένδιας. Πάρα πολύ τον έχουν κριτικάρει για τις τοποθετήσεις του που κάνει για την Τουρκία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον από ό,τι έχω δει, δεν έχει υπάρξει κάποιο σχολιάσμα. Προσπαθούν και στην Τουρκία πάντως τις τελευταίες ώρες, μετά και τις δηλώσεις του Ταγκί Περντογάν την προηγούμενη εβδομάδα, που προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, να ρίξουν και εκείνη τα τουρκικά μέσα τους τόνους. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τόσο αιχμηρές αναφορές όσο βλέπαμε πριν από τις τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα. Που είχαμε δει ότι και ανέβη η ρητορική.
2: Έξω ρίχνει τους τόνους μέσα, αναφέρεται στην αυμαχία της Πρέβεζας και στον Μπαρμπαρόσα. Αλλά καλά το παίζει και αυτό στο παιχνίδι, δεν είναι προς Θεού. Μάλιστα, κύριε Νίκο. Έχεις κάτι άλλο, κάτι καινούριο για τις υποθέσεις που μας αφορούν, τα ελληνοτουρκικά?
1: Στο μικροσκόπιο παραμένει το καλώδιο, το ηλεκτρικό ηλεκτρική διασύνταση Ελλάδας Κύπρου, το παρακολουθούν αυτό στην Τουρκία. Αναφέρονται σε αυτό και στην γαλλική φόρμουλα που ουσιαστικά θεωρούν ότι η Ελλάδα με αυτή τη φόρμουλα προσπαθεί να ξεκλειδώσει το έργο. Ωστόσο, επιμένουν να βάζουν στο τραπέζι τα δικά τους δικαιώματα, ότι δηλαδή θέλει, λέει η Άγκυρα, ότι για να γίνει το συγκεκριμένο έργο χρειάζεται ο συντονισμός με την πλευρά της.
2: Μάλιστα.
1: Θα δούμε και πού θα πάει αυτό. Περιμένουμε να επανεκκλήσει το έργο το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: σκάνδαλα και σκάνδαλα στη Τουρκία και ασχολείται με το τι κάνουμε εμείς και αν θα βάλουμε καλώδιο, θα μπήξουμε καλώδιο ή θα πούμε αυτό ή θα πούμε το άλλο. Δεν κοιτάνε εκεί που κάνανε τις απάτες μέσα στα μούτρα του Ερντογάν.
1: Γιατί μοναδική είναι.
0: Ε?
1: Λέω η μοναδική απάτη νομίζω είναι. Έχουν
0: όχι, κάνει παιδί μου, λέει.
1: Ποιος τον ελέγχει τον Ερντογάν, τον ελέγχει κανένας. Και με
0: σε
1: τι θάρρος να τον ελέγξεις.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχεις λύσει τα επαρξιακά σου ζητήματα. Έχεις στείλει την οικογένειά σου στο εξωτερικό.
0: Έχεις
1: δυνατότητα να φύγεις, να εξαφανιστείς μέσα σε ένα τρίωρο, να μην σε προλάβουνε. Αυτά είναι παιδί μου πράγματα που τα έχει λύσει.
0: Εδώ φυλάκισε για 9 μήνες τον κωμικό που έκανε μέσα στο stand-up του, τον αποκάλεσε δικτάτορα και τον έβαλε μέσα στη φυλακή.
1: Αυτό που εφαρμόζει είναι άμεσο δημοκρατία ο Ερντογάν. Δηλαδή τον προσβάλλει αμέσως σε συλλαμβάνουν. Αμεσοδημοκρατία του Ερντογάν αυτή. Ή ξέρω εγώ, είχε λέει ο Ιμάμογλου, τώρα δεν ξέρω αν είχε περιπέτεια ή δεν είχε. Αναφέρομαι στον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολη που τον έχει βάλει φυλακή. Γιατί τον έβαλε φυλακή, γιατί του είπανε του Ερντογάν ότι αυτό μπορεί να συνεχίσει κάποια στιγμή τι εκλογέ. Μπορεί στα επόμενα 30 χρόνια.
0: Εγώ το συγκρούσουμε και χίλια πόσα χρόνια ναι. Έφαγε φυλακή.
1: Και περάσανε γιατί αυτοί τα κάνουν έτσι τα πράγματα. Έχουν μια, σε αυτό έχουν μια συνέπεια. Και μια κοπέλα λέει, με την οποία είχε μιλήσει ο Ιμάμογλου στο τηλέφωνο κανένα δύο φορέ και μια φορά την είχε συναντήσει στο γραφείο του και αυτή την πήραν να την περάσουν.
0: Που τη λέγανε ότι είναι
1: ερωμένη.
0: Ερωμένη του.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είπαμε ο Ερντογάν έχει θαυμαστέ. Έχει θαυμαστέ ο Ερντογάν. Τον θαυμάσουμε τον Ερντογάν διάφορα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Θαυμαστές έχει και ο Θεοδόσιος Πάνου, θέλω να ξέρεις.
1: Εννοείται. Είσαι
0: τηλεφωνική μας γραμμή για μια εκτακτή είδηση. Θεοδόση.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη φωτιά σε υπόγειο χώρο στην οδό Ρόδου, στην Κυψέλη. Όταν έφτασαν τα πρώτα πληρώματα των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο, διεπίστωσαν οι πυροσβέστες ότι αρκετοί από τους ενίκους και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, της οποίας το υπόγειο είχε τυλιχτεί στις πλόγες, είχαν προλάβει να κατέβουν. Πυκνοί μαύροι καπνοί άλλωστε είχαν κατακλείσει σχεδόν το σύνολο του κτηρίου. Ωστόσο, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένα άτομα. Καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς βέβαια, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Ήδη η φωτιά έχει περιοριστεί από τις ενέργειες των πυροσβεστών και πολύ σύντομα θα την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Από εκεί και πίσω θα ξεκινήσουν οι έρευνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πάρα πολύ εμπειροί πυροσβέστες σε αυτή την ερεύνηση, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία έναρξης της φωτιάς. Το υπόγειο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ ζημίες έχουν υποστεί και διαμερίσματα στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.
1: Μάλιστα, κύριε Θεοδόση.
2: Σ' άκουσα πριν με το άμεση δημοκρατία με τον Ερντογάν, παραξενεύτηκα.
1: Γιατί παραξενεύτηκα.
2: Έψαχνα να βρω την άμεση δημοκρατία, μούλησες όμως την απορία, γιατί λες κάτι είπες για τον Ερντογάν άμεσα, διότι αυτή είναι η άμεση δημοκρατία. Σε συναμπάνει, θα βάζει τη φυλακή.
1: Και δεν είναι τίποτα.
2: Άμεσα. Έμεινα λίγο με την απορία, λέω άμεση δημοκρατία.
1: Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Λες κάτι εναντίον του, έχουν ξεκινήσει και σε ψάχνουν.
2: Ακριβώς. Έχεις δημοκρατία ή δεν έχεις.
1: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα Θεοδόση, καλημέρα Θεοδόση μας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα για λίγο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό. Σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας το Real Blogger. Λέει καλημέρα ρε παιδάκια, λέει. Αν του περάσει τώρα του Σουλτάνου, δεν θα μιλάμε για κάσο νούμερο 2, αλλά για κάζο νούμερο 2. Και σε άλλα με υγεία, ωραίος ο Real Blogger. Και εγώ θέλω να συμπληρώσω, πολιτικό ήθελα να το πω πιο πριν, αλλά βλέπεις φτάσαμε εδώ πέρα τώρα που φτάσαμε χρονικά. Έχει συμπληρωθεί δεύτερο 24ωρο, χωρίς να υποθεί κάποια νοησία από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πώς το βλέπεις.
0: Θαύμα.
1: Ίσως επειδή επέστρεψα Μητσοτάκης. Είναι λίγο συγκρατημένοι.
0: Και μαζεύτηκαν τα λουριά.
1: Δεύτερη, 48 ώρες χωρίς κάποια ανοησία. Μου κάνει το μερίδιπο. Τι έχουν πάθει.
0: Τι ξέρω, αυτό ήταν επανάληπτο. Οι κακομοίριδες και οι νοικοκύριδες και οι γεμάτοι
1: συμπλήρωμα το 10
0: ευρώ. Νομίζω ότι θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας.
1: Και ο άλλος με το 10 ευρώ το τέτοιο ήταν. Αυτός πέρασε από τη λίστα που δεν υπήρχε, εννοώ, επικοινωνιακά. Παίζει ψηλά τώρα. Παίζει ψηλά πολύ. Τον έχουν μάθει ψηφοφόρο του και οι υπόλοιποι τώρα γύρω-γύρω.
0: Περαστικά θα του πω, ναι. Γιατί στον τρόπο που το μάθανε δεν ήταν και πολύ ωραίος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Κυψέλη. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο προβλέπει υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροδρομική επιδρομή με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο.
3: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 15 στα Τρίκαλα και 16 στην Ορεστιάδα.
14: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Σκαραμαγκά προς το Χαϊδάρι. Μπλοκαρισμένη επίσης η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Δεν θα ξεχάσει θάλασσα ούτε Ερντογάν. Καλημέρα σας. Δεν την ξεχνάει με τίποτα. Τη βλέπει, την ανοιγοκλίνει τα μάτια του. Γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα.
1: Γι' αυτό κάτσε πατρίδα. Καλά. Και ναι. Λίγο χαμηλά, λέει ναι. Νωρίτερα το τραγούδι.
0: Και λέει ο Real Blogger, Ερντογανική δημοκρατία, έρε κάτι σκοταδιαβέγκο. Και εδώ ο φίλος, καλημέρα Κωστήλη. Αν έχεις πρόβλημα με καρδιάς και ο γιατρός σου συστήσει ηρεμία να ξεπεράσει το πρόβλημα, να συνομιλείς κάθε πρωί με το φίλο σου Θεοδόση, να σου ανεβάζει την πίεση στο 18 και να σε στείλει πριν την ώρα σου. Γιατί ρε φίλε Κωστή.
1: Τι σου κάνω Θεοδόσης ρε Κωστή.
0: Ίσα που είναι προσπαθεί μέσα, γιατί το να κάνεις αστυνομικό ρεπορτάζ σπάνια έχεις ευχαριστήσει να πεις. Σπάνια. Ο Θεοδόσης προσπαθεί και με έναν ευχάριστο τρόπο και με το χαμόγελο όσο μπορεί και διακριτικά και ανθρώπινα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα πείτε, τι εθνικότητας είναι ο πατέρας του τετράχρονου, ρωτάει άλλος Κώστας αυτός.
1: Δεν το έχουμε πιάσει ακόμα το θέμα, Κώστα μου. Σε
0: για τον
1: υπηαγωγείο,
0: λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο. Πριν όμως τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, θέλω να σας πω ότι για λίγες ημέρες ή για μεγαλύτερη διάρκεια, το Zoos Piraeus Grand προσφέρει σε έναν επαγγελματία κάτι περισσότερο από ένα δωμάτιο. 125 κατοικίες από 35 έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας, γρήγορο WiFi, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου εργασία και διαμονή συνυπάρχουν ουσιαστικά.
1: Παναγιώτη μου, εσύ κάθεσαι καλά ή είσαι ανήσυχο πνεύμα?
2: Καλημέρα, μια χαρά κάθομαι. Καλά.
0: Πώς τον βλέπω σήμερα, τον Παναγιώτη?
1: Πώς τον βλέπω?
0: Με θυμίζει αυτό το ανεκδοτάκι που είχα πει πριν από μερικούς μήνες, που είναι, λέει, ένας Έλληνας, έτσι, λίγο πιο νέος από τον Παναγιώτη και έχει πάει για να βρει δουλειά και τον ρωτάει ο πρόσωπος εταιρείας που ενδιαφέρει να τον προσλάβει, τι δεν σας άρεσε στην προηγούμενη δουλειά, και απαντάει ο νεαρός, που πήγαινα. Τον βλέπω λίγο σήμερα, δυσαρεστημένος.
2: Θα τα απεξέλθουμε μια χαρά. Καλά είμαστε με ψυχολογία πάντα.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε, Παναγιώτη.
0: Και μην μας καλέσετε εσείς, θα σας καλέσουμε εμείς.
2: Θα περιμένω.
0: Εντάξει.
1: Για πες τώρα, ποιοι περιμένουν στους δρόμους?
2: Στον Κηφισό έχουν μεγάλη αναμονή. Στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλής της Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λαγουμτζή από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση έως Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε και εκεί καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι σχεδόν παραλία Καλαμακίου. Κάποιες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο, στη Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με Τσατική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Ηρακλείου, και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Επειδή ξέρει ο Παναγιώτης, αλλά και η Κασιανή, την ευαισθησία που έχουμε την Κατεχάκη, βλέπω ότι από την πλατεία της Ηλιούπολης Αγία Μαρίνα μέχρι, προσέξτε, μέχρι Σακέτα, μέχρι δηλαδή τα φανάρια Σακέτα, έχει μποτιλιάσμα, που σημαίνει ότι κάποιος έχει μείνει με το αυτοκίνητό του. Είμαι βέβαιος. Υπάρχει κάποιος που έχει μείνει, μπορεί να είναι αριστερή, μεσαία, δεξιά λωρίδα, και το επιβαρύνει στο μέγιστο. Κατακόκκινη είναι. Σε μεγάλη απόσταση η Κατεχάκη. Άρα, όσοι και είναι να την πάρετε, παιδιά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
2: Μην την πάρετε.
1: Εγώ που έχω κόλλημα με τον Κηφισό από την άλλη.
0: Καλά
1: θα
0: κάνεις.
1: Σας πω ότι το ανωδικό ρεύμα αυτή την ώρα της Πατησίων είναι σε καλή κατάσταση. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε πολύ καλή. Στο ανωδικό της Πατησίων. Για εναλλακτική για τον Κηφισό, αν σας βολεύει. Ενώ η Λεωφόρος Δημοκρατίας δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση σήμερα, ειδικά εκεί στην συμβολή με τη Φιλής. Έχει αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Μπορεί όμως να είναι καλύτερα από τον Κηφισό.
0: Ο Κηφισός πάντως αυτή την ώρα είναι καλός για διαλογισμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Γνωριμίες με τους διπλανούς.
0: Αυτό δεν χρειάζεται. Κάνεις μια.
1: Εκεί ο νους εσένα, να κάνεις γνωριμίες.
2: Είναι μια ενδοσκόπηση.
0: Μια ενδοσκόπηση. Ακούς Real FM και μπαίνεις μέσα και ψάχνεις λίγο το εσωτερικό σου είναι.
1: Να δεις τι έχεις κάνει λάθος αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Μπορείς να σκεφτείς το μενού της επόμενης εβδομάδας, θα μαγειρέψεις.
0: Τα πάντα σκέφτεσαι.
1: Να βρεις τις συνταγές.
0: Ανοίγεις στον χρόνο που θα χρειαστεί. Νομίζω μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο σας μέχρι τα Χριστούγεννα. 87 μέρες είναι, πώς είναι. Εντάξει,
1: δεν ξέρω. Έχεις και κάψα και με τα Χριστούγεννα,
0: Μου τα λένε, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Αλλά έχω φίλους και γνωστούς που μου μετράνε τα Χριστούγεννα. 90 μέρες από τα Χριστούγεννα. 89 μέρες από τα Χριστούγεννα. Σιγά ρε μεγάλη, θα έρθουν πάλι. Κάθε χρόνο έρχονται.
1: 85 μέρες, 17 ώρες και 20 λεπτά.
0: Να, ορίστε μία που τα μετράει.
1: Δεν τα μετράω, μπήκα και το ψάξα στο ίντερνετ. 85.
0: Το άλλο που με εμπνέει ο Παναγιώτης φεύγοντας,
1: ναι.
0: Ένα άλλο τέτοιο που αυτό. Με εμπνέει εσύ για αυτό που θα πω τώρα. Είναι, λέει, ένας νεοέλληνας σύγχρονος σαν τον Παναγιώτη Βολάνιο και πηγαίνει και κουβεντιάζει με ένα φίλο του και του λέει, όχι φίλο του, γνωστό. Του λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, ρωτάνε τον Παναγιώτη και λέει ο Παναγιώτης, είμαι Ship Manager and Product Distribution. Και του λέει άλλος, τσοπάνησε. Λέει ο Παναγιώτης, ναι.
2: Δεν το έχω κάνει ακόμη.
1: Θα σε πάω εγώ στα Γρίνιο. Θα βοσκήσω ό,τι θέλεις. Τι θέλεις, βόμβια.
0: Ship Manager and Product Distribution. Έχει πολλούς στο Αγρίνιο.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Θες κατσικάκια, θες προβατάκια.
0: Εκεί που πάει η φέτα, αδερφέ, να ξέρεις, αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος.
2: Όταν με πάει εκεί για συνέντευξη,
0: εκεί που πάει
2: θα πω ότι είπε ο φίλος το πρώτο ανέκδοτο που είπε ο Γιώργος πριν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Φίλοι οδηγοί ταξί εντωμεταξύ είναι οι καλύτεροι reporters, γιατί μας στέλνουν στο δευτερόλεπτο τι μπορεί να συμβαίνει. Σως μας στέλνει ο φίλος ο Ιωάννης με το ταξί από την Πεύκη. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Καλυθέας.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Τι κάνετε ρε.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Που εντωμεταξύ και γίνεται πανικός, γιατί είναι που μπαίνει, με το που μπαίνεις από τον Κηφισό, έρχονται και οι άλλοι από τον Πειραιά και γίνεται σε εκείνο το σημείο το σύστριγγο.
1: Πάμε να το ξαναπούμε για εσάς που θα βρεθείτε τώρα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος. Ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη, μας ενημερώνει. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα, μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλυθέας.
0: Κύριε των δυνάμεων, τι να πω, δηλαδή. 7.30 ώρα το πρωί. Να επιστρέψουμε όμως τώρα λίγο στα πολιτικά μας τα θέματα.
1: Να πάμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πλέον πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, μίλησε με μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μέσα σε αυτή την ομιλία του, λοιπόν, έκανε και δηλώσεις.
1: Τίποτα, μην αγχώνεσαι. Έπεσε ένας φάρος εδώ πέρα.
0: Είπα το όνομα του Τσίπρα και καταστράφηκαν τα πάντα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τον ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται στο σχεδιασμό μας να παραβιάσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο, με κόστος επικοινωνιακό αν θέλετε.
0: Με κόστος επικοινωνιακό λέει, το έχουμε αυστηρά κοστολογημένο το πρόγραμμα.
1: Είναι το ίδιο πρόγραμμα για το οποίο ο Νίκος Ανδουλάκης έλεγε ότι κατά 80% έχει, μάλλον όχι ο κύριος Ανδουλάκης ο ίδιος, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι κατά 80% έχει κλαπεί από το ΠΑΣΟΚ, αλλά διεκδικεί και το ΠΑΣΟΚ. Κομμάτι από το, μεγάλο κομμάτι από την Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Εγώ ένα ερώτημα έχω μόνο. Δέχομαι αυτό που λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας εννοώ, το δέχομαι. Αλλά θυμάμαι τα στελέχη του που λέγανε ότι θα πάνε με το που παρουσιάστηκε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πήγανε.
0: Υποτίθεται θα πηγαίνανε τη Δευτέρα μετά τη ΔΕΕΒ.
1: Πήγανε.
0: Δεν θυμάμαι, δεν έχω τέτοια.
1: Έχουμε ενημέρωση αν πήγανε.
0: Όχι.
1: Μήπως να μας ενημερώσουνε. Πήγανε. Πήγατε, τι έγινε τελικά. Τι έγινε. Δεν πρέπει να μας πούνε, ρε Σικασιανή.
0: Πρέπει να μας πούνε. Ή μήπως το Εθνικό Συμβούλιο είναι και αυτό της υπηρετής της Νέας Δημοκρατίας και θα δείξει ότι λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και στο φίλο μου την Ακλή να πω μια καλή μέρα. Τι έγινε τελικά αντικειμενική δημοσιογράφε, ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι είμαι αντικειμενικός. Είπα ότι προσπαθώ να με δει και ως κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με το μήνυμα του Ηρακλή. Δεν ήταν τόσο για τα μπάζα όσοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση με εντολή Μητσοτάκη μπάζωσε το χώρο του εγκλήματος και πέταξε στα χωράφια τα κόκκαλα των παιδιών. Η δικαιοσύνη που τόσο λατρεύεις, έτσι πιστεύει τουλάχιστον. Εσείς κύριε Ηρακλή, έχετε αποφανθεί ήδη και έχετε βγάλει και απόφαση για τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυμάστε μήπως την περίοδο που ο Τριαντόπουλος, δική του επιλογή ήταν, εγώ δεν την κρίνω αυτή την επιλογή. Αποφάσισα να πάει με υπόνοιμα στο κοινοβούλιο και θα ζητήσει να δικαστεί. Και θυμάστε τις κραυγές και τις φωνές ότι είναι εγκληματική κυβέρνηση και πάει να τον γλιτώσει. Σας φαίνεται να έχει γλιτώσει. Βγαίνει για ειδικό δικαστήριο. Και επαναλαμβάνω γιατί το κουβεντιάσαμε την Κασιανή και στην πρώτη ώρα. Υπάρχει κάποιος που να εκτιμά ότι ο Άριος Πάγος και τα δικαστικά συμβούλια θα πάνε να στήσουν, σε εισαγωγικά το βάζω, τη σύνδεση του δικαστηρίου, πάνε με κλήρωση. Αλλά όταν έχετε συνηθίσει στην εχθροπάθεια και στην ανοησία, ανοίγετε δρόμο για τους κασιδιάριδες. Για να το πω ευθέως, γιατί την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη ώρα το φωτογράφησα. Το φωτογράφησα. Γιατί λέτε, το σύστημα είναι διεστραμμένο και διεφθαρμένο και δεν ξέρουν γιατί την λες και το σύστημα αλλάζει πολύ από κόμμα σε κόμμα στην κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι εκείνες τις κραυγές ότι ο Τριαντόπουλος τη γλιτώνει με το υπόμνημα. Πάνε να τη γλιτώσει. Και έλεγα ρε παιδιά, συγγνώμη, θα τη γλιτώσει μέσα από τον Άριο Πάγο. Πώς θα γίνει αυτό. Και πάει σε ειδικό δικαστήριο τώρα. Εγώ λέω ότι υπάρχει θέμα με τον μπάζωμα. Ναι. Και θα το εξετάσει η δικαιοσύνη. Και για τον Τριαντόπουλο και για τον αγοραστό και για τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι κατά των δικαστών, των αυτόκλητων δικαστών, είτε είναι στο κοινοβούλιο και είναι άσχετοι κάποιοι και λένε ανοησίες, είτε είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενίοτε μπορεί και να συνδέονται κιόλας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο πενελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Πολλά είναι τα μηνύματα που έχετε στείλει για την ιστορία αυτή με τον νηπιαγωγείο στα Λιώσια, στο Μενίδη.
1: Στα Νολιώσια, ναι, το πρώτο νηπιαγωγείο.
0: Και με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Σε ακούω εγώ, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να πιάσουμε το θέμα, έλα.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα βιντεάκι που δείχνει τη δασκάλα, τη διευθύντρια και όλου του νηπιαγωγείου, να φωνάζει στα παιδιά ότι θα σας φάω τα χέρια άμα τα χαλάσετε και αυτά και τα έχετε κάνει σκτά. Ήταν σε υστερία επί ένα τετράλεπτο, πήγαινε και γύρναγε την ώρα του διαλύματος στο προάβλιο του σχολείου. Να πούμε ότι αυτό το σχολείο είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, από τα ανακαινισμένα με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζεύτηκαν εκεί γονείς, μαζεύτηκαν περαστικοί. Στη συνέχεια λοιπόν
0: απλώς να θυμίσω ότι αυτές οι φωνές που λες, που περιγράφεις, που φαίνονται στο βίντεο, είναι σε παιδάκια, έτσι, τα οποία είναι
1: 4-5,
0: πόσο είναι εκεί, ναι. Για πες.
1: Μετά στη συνέχεια μαζεύονται και οι γονείς και η κυρία αυτή καταγγέλει ότι μία από τους γονείς εκεί, ένας από τους γονείς, την χτύπησε, πήγε μετά και στο νοσοκομείο, της έκανε μήνυση και συνελήφθη.
0: Δεν το καταγγέλει απλώς, υπάρχει βίντεο από
1: ναι. Και συνελήφθη κανονικά.
0: Υπάρχει βίντεο που τη χτυπάει, φωνάζει, τον παρακαλάει να μην τη χτυπήσει και την ξαναχτυπάει.
1: Ο άντρας λοιπόν της κυρίας αυτής που χτύπησε την διευθύντρια και πατέρας μιας τετράχρονου κοριτσιού μίλησε στον Αντένα, τον ακούσουν.
2: Της έδιωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Χτύπησε η γυναίκα μια χασού γιατί και λίγα της θα της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
1: Το παιδί έχει πάθει το ψυχολογικό
0: τραύμα. Και λίγα θα της είχα κάνει. Μισό λεπτό. Καταρχάς, πράγματι, η παιδαγωγός, η νηπιαγωγός, έπρεπε να είναι πολύ πιο ψύχρεμη στο ρόλο της. Γιατί είπαμε πριν ότι φωνάζει σε παιδιά 4-5 ετών. Είναι διευθύντρια, είναι επικεφαλής αυτής της μονάδας, οφείλει να είναι ψύχρεμη και να καθοδηγεί έτσι και τους συναδέλφους της εκεί. Αλλά πάμε λίγο και στο άλλο. Ο τύπος που ακούσατε αυτός, τη χτύπησε.
1: Τη χτύπησε, λέει, την έσπρωξε και μετά γυναίκα μου.
0: Και λέει λίγα τη έκανα. Σόπαρε μεγάλε. Τι σε σύρε. Εσύ πας και βαράς εκπαιδευτικό για ποιο λόγο. Δεν μπορείς να πάρεις την καταγγελία σου εσύ και η σύζυγός σου ή αν υπάρχει και βίντεο και το βίντεο και να πας στην προϊστάμενη αρχή να ζητήσεις να ελεγχθεί πειθαρχικά. Τι χτυπάς. Έχω ένα θέμα με τις πράξεις βίας.

0: που είναι και στην περιοχή που είναι. Αυτό το βάζω ως, όχι ως δικαιολογία, ως παράμετρο στην υπόθεση. Ό,τι και να είναι όμως, αν δεν μπορείς να αντέξεις άλλο την πίεση, ζήτα μια μετάθεση, πάρε μια άδεια και πήγαινε κάπου αλλού.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Τι είναι αυτός που μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την υπηαγωγό? Είναι, λέει, γονιός, μάλιστα, και επάντησε κάνω κι άλλα. Ή αναλαμβάνει εδώ πέρα το κράτος να παίξει το ρόλο του, ή ας το εξαφανίσουμε το κράτος και πάμε μετά να τα βρούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Και τελειώνει η υπόθεση.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τους εκπαιδευτικούς. Συνολικά φοβούνται να κάνουν την οποιαδήποτε παρατήρηση. Μην έρθει το επόμενο πρωί ο γονιός και σου πει: εμένα στην πριγκίπισά μου ή στον πρίγκιπά μου θα του πεις ότι ήταν αδιάβαστος, θα του πεις ότι κάνει φασαρία. Αυτός είναι ο τρόπος του να εκφράζεται, να κοπανάει το θρανίο. Εσένα τι σε ενοχλεί? Έχουμε ακούσει και τέτοια.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το gentle parenting που λέει και ο Γιώργος.
1: Ένα πράγμα είναι αυτό, το άλλο είναι αστυνόμευση. Φωνάζει εδώ ο Κώστας και λέει: αν σε πετύχουν στον δρόμο και σε κλέψουν, πώς θα μείνεις ήρεμος? Και ο ξυλοδραμός δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Προφανώς και δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Και ο Γιώργος ο ανθρώπινος λέει: καλημέρα, Γιώργο, κάνεις λάθος. Δεν το κάνουμε για μικροπολιτικούς λόγους. Και βλέπουμε παντού συνωμοσίες στη μένα αυτές εσύ αναφέρεις σε Γιώργο στα προηγούμενα. Και απαταιωνίες είναι γιατί κρίνουν, λέει, εξαιτίαν τα λότρια. Μάλιστα. Ο Δημήτρης λέει: φίλε, λέει, Γιώργο και Κασιανή, Κηφισίας δεν είναι για διαλογισμό, για ψυχίατρο είναι. Τις λέγαμε για τον Κηφισό, αλλά μπαίνει μέσα και η Κηφισίας στη συνάρτηση.
0: Το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, και ο φίλος ο Κυριάκος, καλημέρα. Τιμές για εισιτήρια για φοιτητές στοιχείο, κάρτα περιορίσεων διαδρομών, 25 ευρώ και 2 ευρώ εισιτήριο με ελάχιστα δρομολόγια στην Αθήνα, αντίστοιχα 13,50 και 0,50 για όλα τα μέσα. Πώς να πάει ο φοιτητής στην περιφέρεια, Κυριάκος? Πόσο δίκιο έχεις εσύ, Κυριάκο?
0: Είναι το ίδιο πρόβλημα που συζητούσαμε και για την Πάτρα, ότι είναι πολύ ψηλά είναι πολύ ψηλό το κόστος για τα δρομολόγια των φοιτητών από και προς την πόλη, προς το πανεπιστήμιο τους.
1: Ναι, ο Στέλιος ο Παλιόπεδος, γιατί υπογράφει με διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό το αλλάζω λίγο. Μην ανησυχείς, λέει. Τελικά θα αθωωωθεί ο Τριανταπούλος. Αφού δεν ήταν στα καθήκοντά του να κάνει το ξεμπάζωμα-μπάζωμα, τότε δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Αδερφέ, να μας πεις σε ποιο δικαστήριο δικάζεις. Να μας πεις και επίσης αν δικάζεις πτέσματα, κακουργήματα, να ξέρουμε. Γιατί και να ενημερώσεις κιόλας και τις αρμόδιες αρχές. Γιατί είναι λίγο πίσω. Έλα, πρέπει να φύγουμε. Να μην πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άντριου. Ο οποίος λέει: καλημέρα στους αληθινούς φύλακες του Μητσοτάκη. Άντριου, εγώ σου το ζητάω μέρες τώρα. Πες μας, επειδή μας χρεώνεις το Μητσοτάκη, να μας πεις εσύ, για να είμαστε αντικειμενικοί, για ποιον πρέπει να φωνάζουμε. Να είσαι ικανοποιημένος. Λοιπόν, καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους και στο Γιάννη από τη Ξάνθη και στον Πέτρο.
0: Είχαν πολλά μηνύματα τώρα στο τέλος, παιδιά, δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Να είστε καλά.
1: Στην Ποθητή από τη Σαντορίνη, καλημέρα, Ποθητή μας.
0: Στη Δέσποινα, στους όλους που μας στείλατε μήνυμα, στον Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου.
1: Καλημέρα σας. Εδώ να μείνετε στο Real FM 97,8.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Δασκάλα AI. Τώρα, το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. αν ψάχνετε ένα πραγματικό

0: εκπληκτικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Αλφαβητάρι, πες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: προηγούμενη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Διπλασίασε τις επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία του Nations League η Ισπανία που επικράτησε στη Σεβίλη με 4-1 της Κροατίας. Πρώτη νίκη στην διοργάνωση για την Αγγλία με 2-0 επί της Τσεχίας στην Πράγα. Για τη δεύτερη κατηγορία, Σκωτία-Ελβετία 0-3 και Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Νέα εστία φωτιάς στον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι τιμών στα καύσιμα, καθώς πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη καλπάζουν ξανά.
2: Πολύ χαρήκαμε.
3: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
4: Σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
5: Με τη γυναίκα μου. Με ζεσταίνει πολύ.
6: Φαντάστικο.
7: Πετρέλαιο θέλω εσείς, αλλά δεν το ανάβω.
8: Δεν θα το ανάψετε καθόλου φέτος?
7: Δυστυχώς.
9: Κουβερτούλα στον καναπέ και ρομπούλα φλής.
10: Οικονομία.
11: Κάνετε οικονομία?
10: Ναι, πολύ, πολύ. Χρειάζεται τη νύχτα να καίμε το καλοριφέρ, δεν χρειάζεται. Έχουμε και πάπλωμα.
12: Τα ακούς, Κάτζου, που πας και μου ανάβεις το καλοριφέρ όταν δεν ανεβοκατεβαίνεις την τραγάνα? Γυρνάς σπίτι λοιπόν όλη τη νύχτα το καλοριφέρ.
13: Εγώ.
12: Πάπλωμα δεν έχεις?
13: Θερμενόμενη κουβερτούλα φέτος. Θα δεις τι θα γίνει.
12: Έχει ρεύμα. Και η ρεύμα.
13: Λίγο δεν καίει πολύ. Την έχω
12: πάπλωμα.
13: Τι πάπλωμα. Και πάπλωμα.
12: Πάπλωμα, σκουφί, γάντια.
13: Εγώ έχω.
12: Έτσι θα κοιμάσαι.
13: Εγώ να σου πω κάτι.
12: Όπως κοιμόμασταν στα σκηνάκια εμείς στο στρατό.
13: Έτσι. Εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σκέφτομαι ότι μήπως να πάρω το αυτοκίνητο να ανεποκατεβαίνω την τραγάρα, θα μου στοιχίζει λιγότερο. Να πηγαίνω όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρα εδώ, πέρα εδώ, πέρα εδώ. Να γεμίζει και εθνική οδός.
12: Α, σε βλέπει ο Τσιάρας μετά.
13: Έτσι.
12: Σου πω εγώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό σας βρήκαμε.
14: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
12: Τρέξτε, παιδιά, τρέξτε. Τζάμπα.
13: Μιλάω εγώ πριν πάω στο βενζινάδο να βάλω βενζίνη. Παίρνω ένα χαπάκι για την πίεση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί γύρω που κοιτάω, βλέπω. Δηλαδή, το βλέπει τον κόσμο πώς είναι. Άσε που το βλέπει και κάποιο που είναι αγριεμένο και λε τώρα εγώ θα την πληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δίκιο του οι άνθρωποι δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Με τα ποδαράκια, με τα γαϊδουράκια, ξέρω, κάτι θα βρούμε.
12: Κάτι θα βρούμε. Τώρα που είπες γαϊδουράκια, έχει δημιουργηθεί κύμα.
13: Τι κύμα?
12: Στην κοινωνία, επιστροφή στα γαϊδουράκια.
13: Εσύ να το ακούς.
12: Γιατί είδες που το ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
13: Ναι, ναι.
12: Τώρα και στη Λέσβο. Καλημέρα στη Λέσβο, την πανέμορφη.
13: Καλημέρα.
12: Ρεπορτάζ λοιπόν εκεί από τοπικό σταθμό,
13: ναι, ναι,
12: για τα καύσιμα. Και απάντησαν οι πολίτες για το τι συμβαίνει και στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά μας. Με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
15: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πες εδώ. Αφήσουμε τα μηχανάκια, θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
16: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
15: Σίγουρα, σίγουρα.
17: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι. Πάω τώρα να δω. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
16: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
17: Ναι, ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
13: Θα κάνουμε και γυμναστική. Θα γίνουμε και
12: πόδια στην τραγάνα.
13: Θα γίνουμε και fit. Δηλαδή δεν θα χρειάζονται γυμναστήρια, δίαιτες κτλ. Θα πηγαίνεις με τα ποδαράκια σου, γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη. Να, με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια.
12: Ποδαράκια, παιδιά, γαϊδουράκια, παιδιά, κουβερτούλες, παιδιά,
13: ναι,
12: για να βγει ο χειμώνας.
13: Εξάλλου, Ιωσήφ μου, όπως είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται.
12: Μεγάλη επιτυχία.
13: Μην ζεσταίνεστε, δεν χρειάζεται να ζεσταίνεστε, να θερμαίνεστε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, δεν χρειάζεται η θέρμανση. Κλείστε και τα φώτα. Δηλαδή, τι άλλο σου πει.
12: Άντε τώρα θέλετε, πολυτέλειες
13: και εσείς. Ναι, πολυτέλειες, τα φώτα, τι θέλετε τα φώτα, να τα ανάβετε. Σας
12: σας τα λέει η Κομισιόν.
13: Ρομαντικά, με ένα κεράκι.
12: Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Σκοτάδι,
13: ναι,
12: και τριβή, όπως λέει και ο κύριος, που παράγεται θερμότητα.
13: Για αυτό το κάνουν για όλοι, για το δημογραφικό
12: κόμμα. Ακριβώς. Θα αυξηθούν οι γεννήσεις, παιδιά, το 27. Χαμός θα γίνει.
13: Και μην πηγαίνω έρχεστε στην Τραγάνα, στη Μαλακάσα, στη Λεωφόρο Συγκρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αποφύγετε αυτούς τους δρόμους.
12: Κακομύριδες.
13: Κακομύριδες. Κακομύρογλου.
12: 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Νάτος και ο Νίκος. Κύριε Καλαμαράκη, κοιμόσασταν με πάπλωμα, λέει, στο στρατό? Είχαμε εκείνο το sleeping bank που ήταν σαν πάπλωμα, το παίρναμε μαζί στα σκηνάκια. Έχω κάνει σκηνάκια, παιδιά, στη Λίμνο, με ένα μέτρο χιόνι. 4 μέρες κοιμόμασταν εκεί. Καλημέρα, Νικόλα.
13: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλης, τον Άγιο Στέφανο. Στέλνει, με έχει φτιάξει μια φωτογραφία η AI. Εγώ λέει με ένα γαϊδουράκι και πάνω ο Βασίλης που πάει στη δουλειά. Βασίλη μου, έτσι θα πηγαίνουμε όλοι. Έτσι.
12: Παιδιά, θα φορεθεί πολύ φέτος το γαϊδουράκι, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αυτό θα ακούγεται στην Κηφισία.
13: Και λέει ο Παλιάτσος, ρε σταματήστε με τα γαϊδουράκια. Το σανό ξέρετε πόσο έχει πάει. Α, έχει δίκιο ο Παλιάτσος.
12: Είχε ακριβήνει και αυτό.
13: Ναι. Μα οπότε.
12: Καλημέρα, Real Blogger. Σήμερα λέει πρωί-πρωί, για να μην λένε μερικοί φαρμακόγλωσσοι ονόματα, δεν λέμε ότι δήθεν είμαι party animal. Αγόρι μου, εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Νίκο, το Σάνσι. Ναι, Νικόλα μου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Άντε, από αύριο με το καλό να έρθει ο Οκτώβρης. Και ο Τάσος, το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Σαββόπουλος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι τραβάμε, λέει, οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η υπομονή μας τελείωσε. Καλημέρα και σε σένα, Αναστασία. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι ωφελημένοι.
13: Ναι.
12: Δηλαδή, ξεκινάνε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαθέτουν πέπλο προστασίας.
13: Την κοιλιά, την μπάκα μπροστά από
12: σου. Όχι, ρε παιδί, αυτό είναι boy.
13: Εντάξει, άλλο λέω,
12: για το κρύο.
13: Α, για το κρύο, εντάξει.
12: Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μια επένδυση.
13: Τι επένδυση?
12: Μια επιπλέον προστασία. Έχουν ένα
13: πουλοβεράκι
12: φυσικό.
13: Τι εννοείς, παιδί?
12: Ρε παιδί μου, είναι οι άνδρες οι οποίοι έχουν περισσότερες τρίχες από κάποιους άλλους.
13: Και τους ζεσταίνουν, ναι.
12: Δεν ζεσταίνουν αυτοί.
13: Δηλαδή που είναι σαν αρκούδες.
12: Αρκούδες κι εσύ τώρα, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι με πιο έντονη τριχοφορία. Τριχοφορία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια αυξημένη προστασία.
13: Ναι.
12: Οπότε είναι η τυχερή αυτή τη περίοδου. Κατάλαβε, δηλαδή το βράδυ έχουν και το πουλοβεράκι από μέσα όταν κοιμούνται.
13: Ναι.
12: Οπότε θα είναι πιο ζεστά. Εσένα σ' αρέσουν οι άντρες με.
13: Οι αρκούδες.
12: Με, έτσι, με πιο έντονη τριχοφία.
13: Οι αρκούδες. Όχι.
12: Όχι. Μαρία, εσένα. Α, δεν έχει πρόβλημα. Μαρία δεν έχει.
13: Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε αυτό τώρα που είναι άμοδα όλοι οι νέοι άντρες, δεν βρίσκεις.
12: Πρέπει να αποτρίχωση.
13: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
12: Όπου, ούτε εμένα.
13: Ούτε εμένα. Μ' αρέσει.
12: Εμένα είναι το φυσικό μου, εντάξει. Αλλά,
13: εσύ.
12: Καλά, κοίτα, εγώ γυαλί. Δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου. Αλαβάστρινο, άγαλμα. Πάει, έπεσε, παιδιά. Παιδιά, την ψάχνουμε, πάει.
13: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω, όταν είναι σε μια νορμάλ κατάσταση. Ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα, αλλά τώρα να μην είναι και δάσος, τι να σου πω τώρα.
12: Εντάξει, ρε παιδί μου, γούστα είναι αυτά.
13: Ναι,
12: δεν
13: γούστα,
12: ξέρω.
13: Γούστα.
12: Οι κυρίες θα απαντήσουν σε αυτό.
13: Κυρίες,
12: έχουν τον πρώτο λόγο. Αν σας αρέσουν οι άντρες με περισσότερες τρίχες. Που τώρα το χειμώνα αυτό το δύσκολο που μας έρχεται θα είναι και μια προστασία, να το πούμε έτσι.
13: Ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρεις τι είναι αυτό, να μην χρειάζεσαι να ζεσταίνεσαι από μόνο σου. Ξέρεις τι είναι αυτό.
12: Μα γι' αυτό σου λέω. Αυτό πλέον είναι προσόν.
13: Δεν ξέρω, κάτσε... μήπως κάπου πάνε κάπου και βάλουν τρίχες για να ζεσταίνονται.
12: Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν.
13: Θα τους έρθει κάποιον άτομο αυτό να βάλουν πετρέλαιο.
12: Αυτό σίγουρα. Θα ακούσουμε τότε τι έχουν απαντήσει κυρίες σε αυτό το ερώτημα. Το απόσπασμα είναι από το κανάλι του Vibrator στο YouTube.
13: Μάλιστα.
12: Να ακούσουμε λοιπόν τι απαντάνε οι γυναίκες για τους άνδρες με περισσότερες τρίχες.
2: Τι σαν γουστάρεις ο άντρας να έχει τρίχες?
6: Εξαρτάται το σημείο. Δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα.
7: Θέλω.
6: Σε ορισμένα σημεία ναι.
7: Δεν έχω θέμα, αλλά δεν θα πω ότι και γουστάρα κιόλα. Αν είναι πολύ τριχωτό, σίγουρα όχι.
11: Δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην είναι πολλές. Καλό είναι εκεί που πρέπει να ξερίζετε, να ξερίζετε.
2: Πού γουστάρεις, πού θέλεις να έχει ο άντρας τρίχα και πού δεν θέλεις?
18: Στα πόδια, ας πούμε, στα χέρια, λίγο στο στήθος.
19: Να μην έχει εγώ στην πλάτη. Του υπερβολικές πολλές δεν μου αρέσει. Ούτε εδώ πέρα να είναι σαν αρκούδα.
20: Εντάξει, να μην είναι και γουλή τελείως. Να έχει την τρικούλα. Καλό και αυτό το. Να μην είναι και χιμπατζής.
21: Δεν είπα να είναι γορίλας ο άλλος. Εντάξει.
22: Γορίλας. Δεν έχω πρόβλημα. Απλά αν έχει πιο λίγες τρίχες θα ήταν καλύτερο. Να μην είναι γεμάτος τρίχες. Καλύτερα να μην είναι θάμνος που λέμε και στην Κύπρο.
12: Στην Κύπρο το λένε θάμνο. Εδώ οι δικές μας είπανε αρκούδα, γορίλας, χιμπατζής.
13: Σε καλό μου Παναγία.
12: Στην Κύπρο λένε για θάμνο.
13: Ναι.
12: Εντάξει.
13: Είπα και εμένα δεν μ' αρέσουν να είναι σαν αρκούδα, άλλος να έχει την τρίχα εκεί πέρα. Εντάξει. Είπα να είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά είναι προνομιούχοι. Και αυτές τις δύσκολες εποχές.
12: Ναι, ξεκινάνε από διαφορετική αφετηρία.
13: Τελείωσε.
12: Έχουν την επένδυση.
13: Τελείωσε.
12: Για πείτε λοιπόν οι κυρίες, σας αρέσουν οι θάμνοι?
13: Λοιπόν,
12: τους προτιμάτε αυτή την περίοδο.
13: Ναι.
12: Studio3LFM.gr.
13: Λοιπόν, λέει ο κύριος Ευάγγελος, καλημέρα. Το χιούμορ σας σημαίνει ότι έχετε αισθητική και ηθική. Ευχαριστούμε, κύριε Ευάγγελε.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστούμε, κύριε Ευάγγελε, να είστε καλά.
12: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που λέει θα είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνδρες φέτος. Αυτό λέμε κι εμείς. Αχ, καλημέρα Δημήτρη που θυμήθηκε στη Λίμνο. Εκεί την ηρωική όπου περάσαμε τη στρατιωτική μας θητεία κομμάντο. Σου δείξω φωτογραφίες εγώ εκεί από Παρμενίωνα. Που ανακαταλήψεις λόχων. Λόφων, όχι λόχων. Λόφων. Αλλά και λόφων.
13: Είμαστε διαγαλαξιακό δίδυμο, λέει ο Λεωνάρδος.
12: Να σε καλά, Λεωνάρδε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Το Σανόπλεον θα ενταχθεί στον τομέα της ενέργειας. Λέει και θα πάρει αύξηση και αυτό.
13: Από βέβαια.
12: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να και είσαι πάρα πολύ καλά.
13: Και ο Θοδωρής στην Καρδίτσα λέει: παιδιά, ηρεμήστε, καλημέρα. Κάναμε εμείς τίποτα. Τι να ηρεμήσουμε. Περιγράφουμε το τι θα ζήσουμε το χειμώνα λίγο πιο εύγλωτα. Αυτό κάνουμε, Θοδωρή μου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ψέματα λέει ο Ιωσήφ. Καλά λέει: κουβερτούλες, κουφάκια, γαντάκια. Τρίψιμο λίγο γιατί στριβή παράγεται θερμότητα.
12: Θα έρθουμε πιο κοντά φέτος το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σταμάτη, στοιχείο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
13: Τώρα θα διαβάσεις κάτι ή να πω ότι σήμερα.
12: Όχι, να πεις.
13: Έχει σήμερα υπάρχει υπουργικό. Ο πρωθυπουργός της εισαγωγικού τοποθέτηση θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Λοιπόν, θα έχουμε. Ουσιαστικά τα μέτρα θα είναι σε δύο φάσεις, σήμερα και 14 Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και βεβαίως θα πηγαίνουν ένα 15ήμερο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι, και το λέω γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα, ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά κρατική στήριξη και 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Άρα κάπου θα φτάσει στα. Θα έχουμε 20 λεπτά θα είναι η στήριξη για το πετρέλαιο για κίνησης. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως να πω, κοιτάξτε τώρα. Μίλησα με κάποιους οικονομολόγους χθες γιατί θέλω να περιγράψω μια κατάσταση. Εγώ σου λέω, ότι 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση. Και θα συνεχιστεί και η επιδότηση στην αμόλυβδη. Πάει το πετρέλαιο 100, 110, 120, 130. Αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά. Όχι.
12: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
13: Αυτό θέλω να πω. Λέω πολύ απλά επειδή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές, θα το πω αυτό, στην Αμερική. Και δεν το λέω εγώ, μου το πες, λέει ο οικονομολόγος. Που δεν ξέρεις. Και αν χάσει ο Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη περίοδο. Αλλά. Για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθεί μετά σε ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, καλά Χριστούγεννα. Έχουμε τη Γαλλία με ένα τεράστιο χρέος 4-3 που μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, θα γίνουν εκλογές. Και φαίνεται ότι η Λεπέν, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα είναι μάλλον η ο Μελασσόν που θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε και την Ιταλία, θέμα, τη Γερμανία. Άρα, το τοπίο πια γύρω μας είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Λέω λοιπόν ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, όμως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ αυτή τη στιγμή. Και κριτικό θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, να τελειώσουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα μέτρα μπορεί να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
12: Αμαλία μου, εσύ πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι όμως, όπως λέγαμε τώρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα σε διεθνές επίπεδο. Επειδή αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επανέλαβαν τις απειλές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις εξαγωγές του ντίζελ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτό. Και όλοι μιλάνε, παιδιά, για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέμε τώρα. Εγώ θυμάμαι φωνές που το έλεγαν από το καλοκαίρι. Ότι ο χειμώνας 26-27 που θα έρθει ενεργειακά θα είναι τρομακτικός.
13: Ναι,
12: δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε, αλλά από την άλλη θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Περιμένοντας λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης, ναι, τουλάχιστον στα καύσιμα σε πρώτη φάση, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
13: Και 14 Οκτωβρίου τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την επόμενη μέρα 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
12: Και η Ευρώπη, τι κάνει παιδιά, όλα καλά, συστάσεις έτσι. Συστάσεις από την Ευρώπη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, μην αναπνέετε, μην κινήστε, μην κυκλοφορείτε.
13: Αυτά ξέρουμε κι εμείς. Να τα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώς τα σπίτια μας τα κάνουμε. Δεν αφήνουμε τα φώτα να καίνε χωρίς λόγο. Τι λέμε όλοι, και στα παιδιά μας τι λέγαμε και λέμε και μεταξύ μας. Βγήκες από το δωμάτιο, κλείσε το φως. Τα κάνουμε αυτά.
12: Που έλεγε και ο λογοθετήδης. Βγαίνεις από το δωμάτιο, χράπ το διακόπτη.
13: Ναι, το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι να κοιτάξουν να στηρίξουν τις χώρες και τους πολίτες και να αφήσουν όλα αυτά. Όχι, και πάλι. Λέει, στις Βρυξέλλες υπάρχει διχογνωμία. Η Βόρη σου λέει όχι, πρέπει να πάμε σε να μειώσουμε την ζήτηση, να μην ανάβουμε φώτα κτλ. Η Βόρη, η Γερμανία, η Αυστρία. Και η Νότη, δηλαδή πάλι το ίδιο, το ίδιο. Ότι πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικοκυριά.
12: Έπρεπε να έχουν προβλέψει ήδη, Αμαλία. Άσε που έπρεπε να έχουν και διαφορετική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα και να έχουν φροντίσει για την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί τώρα λένε, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια σε φυσικό αέριο.
13: Ναι,
12: υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
13: Τι έκανε η Ευρώπη.
12: Τι κάναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ήταν πιο ευέλικτη. Ας ήταν πιο ευέλικτη και με τη Ρωσία. Δεν κατάλαβα. Θα παγώσει δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
13: Ναι, επίσης όμως υπάρχει και ένας καθεστώς διάδρομος που μπορεί σε κάποιους, όπως η Γερμανία, μην τους αρέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος. Και τώρα το μιλώ σοβαρά, γιατί και αυτό ρώτησα. Τι ποιοι αντιτίθεται στο καθεστώς διάδρομο. Δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ενεργειακό κόμβος σε όλη την Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι. Οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι. Γιατί πατάνε πόδι. Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν έτσι, και τις δημοπρασίες και τον κάθετο διάδρομο έτσι ώστε να είναι γεμάτες οι αποθήκες από LNG. Να μου πεις αμερικάνικο. Αμερικάνικο αυτό είναι τώρα. Αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους. Αλλά και εκεί μπαίνουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Καταλάβατε τώρα.
12: Καταλάβαμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Καλημέρα και στον Νίκο Ρέιος. Βάλε κανένα ηχητικό από ελληνικό κινηματογράφο σχετικά με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, βεβαίως. Εικόνες από το μέλλον που μας έρχονται από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
1: Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και κόκκινες επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
12: Γιατί όλα τα έχουμε ξαναζήσει. Έβλεπα χθες ένα θέμα.
13: Ναι.
12: Για την πετρελαϊκή κρίση του 1979.
13: Ναι,
12: και
13: ναι.
12: Τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην Ελλάδα τότε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Για τη μείωση της κατανάλωσης στην ενέργεια, για περιορισμό στις μετακινήσεις, μονά ζυγά ακόμα και Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα. Και με όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό τα 90 χιλιόμετρα. Για λιγότερη κατανάλωση. Αυτά το 1979... Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε σήμερα ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών σχετικά με τα καύσιμα. Καλημέρα στη Μαρία. Έχω εγώ το Γιάννη εδώ, λέει, που είναι φουντωτός τριχωτός. Σκέφτομαι να τον νοικιάσω με τη μέρα για τις δύσκολες
13: κρίσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
12: Μπράβο Μαρία, θα οικονομήσεις. Από την άλλη ο Βασίλης λέει, καλύτερα με ανήθικο παρά με άνδρα πίθηκο, που έλεγε και το τραγούδι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Θήβα. Ο Θάνος από την άλλη διαμαρτύρεται. Ποια μέτρα ρε παιδιά, εδώ γίναμε σαν μπακάλικο. Λίγο τώρα για 15 μέρες και λίγο μετά. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται, και θέλουν λοιπόν να παίρνουν τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
13: Ναι, γιατί λογικό σου λέει, αν το πετρέλαιο πάει πολύ παραπάνω ή υποχωρήσει, άλλος είναι ο σχεδιασμός. Άρα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε αναλόγως. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτό το ακούω. Ξαναλέω όμως ότι αν ξεφύγουν τα πράγματα ενεργειακά, δεν θα φτάνουν ούτε τα 20 λεπτά η επιδότηση, ούτε τα 25, ούτε τα 30. Θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα πραγματικό ενεργειακό. Θα είναι τυφώνας, ενεργειακός τυφώνας. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό.
12: Καλημέρα Ελώνα, πνίγει καλέ με τον καφέ μου. Να προσέχεις Ελώνα, ειδικά όταν ακούς το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα και στην Κατερίνα, αθεόφοβη πτωχάλες μου, λέει, εγώ καλού κακού έβαλα πάνω και ήρθα στη δουλειά σήμερα, γιατί χθες με αυτά που λέγατε δεν πρόλαβα. Να σε καλά βρε Κατερίνα, την αγάπη μας, καλημέρα. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού, από ό,τι μου έλεγε το πρωί η Αμαλία Κάτζου, ναι, θα παραμείνει φθινοπορεινό.
13: Θα παραμείνει φθινοπορεινό. Σήμερα θα έχουμε βροχές και στην Αττική και ίσως και καταιγίδα. Και αύριο θα είναι λίγο πιο ανοιχτός και βροχές σε κάποια μέρη της χώρας. Σάββατο όμως έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει βροχές και στην Αττική το Σάββατο και πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί κοντά τώρα στους 18-19 και ανάλογα στα υπερβόρεια θα είναι και πιο χαμηλά. Την Κυριακή πάλι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πάντως γενικότερα έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Αύριο μπαίνουμε και στον Οκτώβριο εξάλλου, έτσι. Έχουμε 1η Οκτωβρίου. Αυτό, οπότε έχετε το νου σας, όσοι ανεβοκατεβείτε την Τραγάνα το Σάββατο, να ξέρετε. Να ξέρετε, να προσέξετε ότι υπάρχει. Ότι θα είναι βροχερός ο καιρός, θα βρέχει εκεί στην Εθνική. Την Τραγάνα. Πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα, προσέχετε.
12: Έχει παγωθεί με την Τραγάνα. Και από την άλλη στα... Τραγάνα είναι πάνω στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ναι. Η Σαββατοκύριακο η Κάτζου που δεν έχει τι να κάνει. Ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει πάνω κάτω την Εθνική εκεί πέρα. Την πιάνει πονοκέφαλος, αλλά εκεί πάνω κάτω τη βλέπει ο Τσιάρας που περνάει. Α, σου λέει γεμάτη η Εθνική, έχουν λεφτά, δώσ' τους. Τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κάουνας, επικράτησε τη Ζαλγκύρης με 93-91, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν την προηγούμενη ως πρωταθλητής της Ευρώπης.
13: Ναι.
12: Μπράβο του. Μπράβο. Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη για το EuroCup.
13: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
12: Κέρδισε μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και έστειλε και εκείνος μήνυμα ότι είναι εδώ. Και βέβαια όλοι ζούμε και αναπνέουμε για τον αγώνα της Εθνικής την Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία.
13: Βεβαίως, το είπαμε αυτό.
12: Λοιπόν, πρέπει θέλω να σου πω το εξής πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεις.
13: Τι να πω για τον Ολυμπιακό.
12: Τι να πεις.
13: Ότι άλλωστε το κάουνας, τέλος. Ε, το
12: είπα ρε παιδί μου.
13: Ναι, το πω εγώ.
12: Το ξαναπούμε
13: ναι,
12: πάλι.
13: Ναι, το ξαναπώ.
12: Και τις επαναλήψεις. Λοιπόν, στον αγώνα της Εθνικής προχθές στη Γερμανία που κερδίσαμε 0-1. Οι Έλληνες φιλαθλοί αντέγραψαν αυτό το τελετουργικό που έκαναν οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Οι Νορβηγοί τι έκαναν, λοιπόν, χτυπούσαν τα τύμπανα και έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική αχή. Α! Ου! Το θυμάστε εκεί πέρα που είχε έτσι ναι, κάνει γκέλ σε όλο τον κόσμο.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Το αντέγραψαν οι Έλληνες φιλαθλοί προχθές στο Augsburg. Χτυπούσαν τα τύμπανα, αλλά δεν έλεγαν α! Ου! Έλεγαν ένα άλλο ελληνοπρεπές τέλος πάντων σύνθημα, έτσι μία η αρχή που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι Γερμανοί λοιπόν, αθώοι όπως είναι, εντυπωσιάστηκαν από αυτό το σύνθημα και άρχισαν να το κάνουν ανάρτηση ο ένας μετά τον άλλον στα social media. Τι ωραίο που το λένε οι Έλληνες. Αλλά χωρίς να ξέρουν τι λένε οι Έλληνες. Οι Έλληνες αντί λέγανε α, λέγαν πού. Καταλαβες. Αλλά οι Γερμανοί, οι καημένοι που να ξέρουν, το ανεβάζαν και λέγανε μπράβο στους Έλληνες. Τι ωραίο σύνθημα το οποίο λένε οι Έλληνες. Πού να ξέρανε οι Έλληνες.
13: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Θήβα. Έγινε σεισμός, λέει, και στην Αθήνα. Μας έστειλε και ο Χρήστος, νομίζω, ο ακροατής μας, ότι λέει κουνηθήκατε. 4,1 ήταν ο σεισμός στη Θήβα.
12: Τι ενημέρωση. Τι άμεση ενημέρωση είναι αυτή, ρε.
13: Δεν πάω μόνο στην Τραγάνα, δεν είμαι μόνο γρήγορη στην Εθνική.
12: Κοντά είναι, γι' αυτό σε ενδιαφέρει. Θύμα Τραγάνα, τι είναι, μια ανάσα δρόμος.
3: Real FM.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
25: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
24: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
25: Εννοείται, αγάπη μου.
24: Α, μήπως να μου έφτιαξες
23: ένα... Λατό FM. στους 103,3.
8: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
9: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
14: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Όμικρον Έψιλον.
15: Ξάνθη.
16: Μητέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
28: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας και από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive

0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 υπάρχει και ένας κύριος εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Λέει εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες με τρίχες. Εντάξει φίλε, γούστα είναι αυτά τώρα. Έχουν και εκείνες την προστασία. Η αμάλια, ας πούμε, δεν ξορίζεται συχνά εδώ πέρα. Αφήνει μουσάκι κάποιες φορές, γιατί κάποιες φορές είναι και αξίριστη.
1: Ναι, θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στο μπαρμπέρι.
2: Τι να το κάνεις στο μπαρμπέρι?
1: Να μου ξορίσει το μουσί.
0: Α, το αφήνει φέτος η αμάλια. Το τα αφήσει φέτος το χειμώνα, γι' αυτό είναι αξίριστη.
3: Βρε παραδεμάς, έχω εγώ μουσί.
0: Ελαφρό, έτσι λίγο από κάτω, σαν το τράγου.
3: Δεν τρέπεσαι.
0: Είναι ελαφρώς αξούριστη.
2: Είσαι και αξούριστη. Έτυχε σήμερις.
3: Σήμερις. Σήμερις έτυχε. Ναι. Μα μου άφησες μυαλό μου όλα αυτά που λες πρωί-πρωί. Έχω χάσει. Ακολουθώ τη σκαλέτα. Λοιπόν. Πάλι πίσω στη δουλειά,
0: καιρός ήταν.
3: Ναι. Τι να πούν οι διοικητές βρε Ιωσήφων που επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική.
0: Εντάξει, σωστό και αυτό.
3: Ναι. Τουλάχιστον έχω ένα καλό λόγο να γυρίσω στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Για να ακούσω.
3: Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, παρακαλώ. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Πάμε και στην υπόθεση των Τεμπών, γιατί χθες έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, ναι, της Τροχέας, που ήταν εκείνο το βράδυ.
3: Τέσσερι
0: η τραγωδία των Τεμπών, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο.
3: Για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για αυτό που λέμε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Που φώναζαν οι γονείς και εξακολουθούν να φωνάζουν, που φωνάζουμε κι εμείς, που μαζεύτηκαν άρον-άρον τα βαγόνια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, γιατί εχθές με συγκλώνησαν οι γονείς. Πραγματικά με συγκλώνησαν. Σίγουρα ο Ιωσήφ έχει κάνει σχετικό, έχει κόψει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι αισθάνονται δικαιωμένοι, είναι λογικό. Τώρα δεν θα μπω στην πολιτική αντιπαράθεση και την πολιτική κόντρα. Μακριά, εγώ δεν θέλω να πω καθόλου. Γιατί εδώ πρέπει να λάμψει η αλήθεια.
0: Εγώ, Αμαλία, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κυρία Μαρία Θεοδωρή.
3: Ναι.
0: Καιρό πριν, όταν είχε κάνει την αποκάλυψη ότι μαζί με το σύζυγό τη.
3: Και χθες το είπε.
0: Είχαν πάει στα χωράφια.
3: Και έψαχναν.
0: Και έψαχναν. Να μην πούμε τώρα τι έψαχναν, έτσι, για το παιδί τους. Όπως και άλλοι γονείς. Και αυτό το οποίο λένε είναι ότι το χειρότερο βασανιστήριο, πέρα από το θάνατο των παιδιών αυτών στην τραγωδία, είναι το γεγονός ότι πήραν και πέταξαν τα παιδιά τους στα χωράφια και έψαχναν να τα βρουν μετά οι γονείς. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλίωση εκεί στον τόπο του δυστυχήματος, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Θεοδωρή, την κυρία Άννα Καρατζόγλου και τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο.
4: Με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων.
5: Θέλω το κακό που έκαναν στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους.
6: Αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
0: Αισθάνονται λοιπόν μια δικαίωση αυτοί
3: είναι
0: οι άνθρωποι
3: λογικό
0: με αυτή την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν για παράβαση καθήκοντος. Επί της ουσίας είναι επειδή δεν απέτρεψε ο κύριος Τριαντόπουλος ενέργειες άλλων.
3: Αυτή είναι η κατηγορία. Γιατί όχι μόνο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ότι οι γονείς έψαχναν στα χωράφια για να βρουν κάτι από τα παιδιά τους. Αλλά ουσιαστικά χάθηκαν και στοιχεία που θα ήταν σημαντικά στην εξέλιξη της έρευνας. Αυτό, έτσι, εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη. Αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και ξαναλέω ότι παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και άλλοι δύο υπηρεσιακοί, στο ειδικό δικαστήριο. Και αυτό θα κρίνει. Γιατί ξέρεις, θα υπάρξουν καταθέσεις, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία δικαστική. Και από ό,τι έμαθα και ρώτησα, το δικαστήριο αυτό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει. Γιατί υπήρχαν ένα και ο κ. Ψαρόπλος είπε, ελπίζω να ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει λοιπόν και θα δούμε εκεί και με βάση τις καταθέσεις και τα στοιχεία που θα προσταθούν στην έρευνα της δικαιοσύνης. Ποια είναι, ποια είναι η ευθύνη, ποιος, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί τα στοιχεία αυτά που έπρεπε να παραμείνουν για να βοηθήσουν την έρευνα συλλέχθηκαν. Είναι κάποια ερωτήματα που παραμένουν.
0: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας, δηλαδή από το πλημέλημα να πάμε σε κακούργημα. Ακριβώς όμως, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στο βάθος της εξέλιξης της διαδικασίας.
3: Ναι, επειδή συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη, δεν θυμάμαι το όνομα του πατέρα που έχω στο παιδί του στα Τέμπη. Ο άνθρωπος ήταν συγκλονιστικός, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Ουρλιάζοντας το είπε, με πόνο, δεν ξέρω πώς επί 10 λεπτά είπε 20. Δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
0: Μα αυτό είναι το ερώτημα.
3: Και γι' αυτό το θέτω, γιατί
0: αυτό
3: εδώ.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Από... Νομίζω ότι αναφέρεσαι στο παλικάρι που έχασε τον πατέρα του που εργαζόταν στο κηλικείο.
3: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Αλλά άκουσα αυτή τη πρακτική φωνή. Πώς είναι δυνατόν, και αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα επί 10 λεπτά να είναι στην ίδια γραμμή, δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό. Πρέπει να απαντηθεί.
0: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό.
3: Και μακριά από εμάς τα ξυλόλαια και όλα αυτά, έτσι.
0: Για την τραγωδία
3: των
0: Τεμπών
3: αυτό.
0: Είναι αυτό. Και το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και αυτό. Είναι η αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος και για το γεγονός ότι χάθηκαν στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα της υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα και η σκύλευση που έγινε στους ανθρώπους, στους νεκρούς που πήγαν και τους πέταξαν στα χωράφια. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Νίκος Πλακιάς χθες,
3: ναι,
0: στο Open για την παραπομπή Τριαντόπουλου.
7: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βεβήλωσαν, τα πετάξανε στα χωράφια. Βεβήλωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες συγγενείς, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην να ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα Τέμπη.
0: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμμυράτα. Σχετικά με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, αυτό έπρεπε νομίζω να έχει γίνει, λέει, τον πρώτο χρόνο. Δεν λέω ότι δεν χαίρομαι, αλλά τρία χρόνια μετά, λέει, η δικαιοσύνη γίνεται πιο αδύναμη για πολλούς λόγους. Καλημέρα, Δανιήλ. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στα θέματα της ακρίβειας. Ο Τάσος από την άλλη, τα εγκλήματα είναι δύο, λέει. Το πρώτο, η έλλειψη ασφάλειας. Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, κάποιο σύστημα προειδοποίησης.
3: Ναι, και
0: το δεύτερο, η αλλίωση στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, οπότε συμφωνούμε. Βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε μία δήλωση χθες λέγοντας ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη, αλλά πιστεύω κράτοντας την αθωότητά μου.
3: Μίλησε για πολιτική δίωξη, όπως και ο κύριος Αγοραστός.
0: Άκουσα τον κύριο Αγοραστό,
3: ναι,
0: να λέει ότι αυτή η δίκη θα είναι πολιτική.
8: Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί, διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
3: Εγώ θα πω μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο ότι από την αρχή είχε ζητήσει, έτσι, να πάει στο φυσικό δικαστή. Ο κύριος Αγοραστός, αν θυμάμαι, είχε πάει στην εξεταστική, στην Πανακριτική, που είχε πάει στη Βουλή. Και τι είχε πει, ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Λέει δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα.
3: Όχι τότε εκεί, τι έλεγε.
0: Ναι. Απλά λέω τώρα, λέει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
3: Εκεί όμως δεν απάντησε.
0: Ακριβώς.
3: Ναι.
0: Αφού δεν είχε καμία αρμοδιότητα, γιατί είχε πάει λοιπόν και είχε διαθέσει τα μηχανήματα. Και ο κύριος Τριαντόπουλος στην πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει μερικές μέρες μετά την τραγωδία στις 7 Μαρτίου έλεγε ότι πήγαμε εκεί με την περιφέρεια και καθαρίσαμε το χώρο, ναι, έχουμε τελειώσει με τις εργασίες.
3: Ναι, ναι, αυτό.
0: Υπάρχουν αυτά, υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις. Τώρα, τι πολιτική δίωξη υφίσταται ο,
3: ναι,
0: κύριος Αγοραστός?
3: Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Ποιος θέλει να το πολεμήσει, δηλαδή,
3: να
0: πολιτικά.
3: Πολιτικά. Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Ούτε εγώ
0: αυτό
3: μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, Λάζαρε, ναι, μακριά από τα ξυλόλια. Ναι, μάλιστα. Μακριά από τα ξυλόλια. Φτάνει. Αυτά τα ερωτήματα που έδωσε ο Ιωσήφ είναι τα δύο. Πώς τα τρένα, δύο τρένα 12 λεπτά ήταν στην ίδια γραμμή και δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας.
0: Δεν λειτουργούσε
3: τίποτα.
0: Και το
3: άλλο, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος. Αυτά με τα ξυλόρια τα ζήσαμε, διχαστήκαμε, φτάνει.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
9: Καλημέρα. Παράσυρση πεζού από ΙΧ σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της οδού Περγάμου.
0: Υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου?
9: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι νεαρής ηλικίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Ουρές χιλιομέτρων. Το καλύτερο για τον άνθρωπο.
9: Εννοείται. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στην Αυσικά, στην Καλαμάτα. Να είσαι καλά, Αυσικά, και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, και στον φίλο μας τον Δημήτρη και στον Νίκο, ο οποίος μιλάει για τον μπάζωμα. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι δεν έλεγε ο κύριος Φλωρίδης. Υπάρχει αυτή η περίφημη δήλωση. Τώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η εξέλιξη για την αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος, γιατί άλλος θα το πει αλλίωση, άλλος θα το πει μπάζωμα, η ουσία είναι μία. Ότι υπήρξε αυτή η παρέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Συν το γεγονός βέβαια αυτό που είπαμε για το πώς συμπεριφέρθηκαν στα άψυχα σώματα των ανθρώπων. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Frederick το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Αμαλία, για πες μου τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Τι έχει συμβεί εκεί στα Ανολιώσια με την υπόθεση της νηπιαγωγού?
1: Τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Ναι.
1: Άσυρη, με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και τα έχω δει, τι έχει συμβεί εκεί? Τα παιδιά εκεί, εντάξει, παιδιά νηπιαγωγείου τώρα, κάτι κάναν σε ένα δίωμα, με κάτι μπογιές. Ρε παιδί μου, εντάξει, κάναν κάτι το οποίο.
0: Κάναν ζημιές, δηλαδή.
1: Ζημιές, ναι, τώρα, ναι. Κάναν κάποιες ζημιές. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχουν καταγράψει τη διευθύντρια, η οποία φωνάζει, ουρλιάζει, τα μαλώνει, λέει και κάποιους χαρακτηρισμούς. Οκ, μέχρι εκεί. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά της, με την έννοια ότι βεβαίως έπρεπε να επαναφέρει στην τάξη τα παιδιά. Ναι, έπρεπε, δεν μπορούσε να τα αφήσει. Από την άλλη, επειδή.
0: Εγώ είδα ένα βίντεο, για παράδειγμα. Ήταν μια μητέρα εκεί πέρα, ενός παιδιού, που έλεγε: σιγά, τι κάναν τα παιδιά. Βάψανε εκεί πέρα, θα έρθει ο βήμος να τα φτιάξει και
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: βάψει
1: όχι.
0: Από πάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Για να... Θα πω εγώ πώς το είδα. Έβαφαν εκεί κάποιο τοίχο. Πάντως, δεν ήταν τώρα σωστό αυτό που έκαναν τα παιδιά. Ο τρόπος της διευθύντριας δεν ήταν ο σωστός. Ο ενδειγμένος. Σίγουρα. Και μετά ξεκινάει ότι οι γονείς κάποιου παιδιού πήγανε στο σχολείο και τη γυναίκα χειροδίκησαν, την έβρισαν και έφτασε στο νοσοκομείο, είναι η γυναίκα. Με κακώσεις.
0: Ναι, άκουσα και τον πατέρα.
1: Δηλαδή, είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Δηλαδή, μπορεί να διαφωνείς με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η διευθύντρια. Εντάξει. Πας και κάνεις κάποια παράπονα. Πας στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να πας, και κάνεις παράπονα. Και λέω ότι έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν παίρνεις τώρα. Να σου πω τώρα, δεν πηγαίνεις εκεί και να ξυλοκοπήσεις και να καθυβρίζεις τη διευθύντρια του σχολείου.
0: Πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: Ρωμά
0: δεν θα
1: ήταν
0: υπάρξει.
1: Γονείς, έτσι και χωρίς εγώ να έχω, και το ξέρεις ότι καμία
0: δεν. Εγώ άκουσα και τον πατέρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις στα κανάλια.
2: Σε έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Έπεσε και η γυναίκα μου μια χασού, γιατί και λίγα της τις είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
0: Αυτά είπε ο πατέρας του παιδιού. Την έσπρωξα, λέει, λίγο, έπεσε
1: δεν
0: κάτω.
1: Την έσπρωξε μόνο.
0: Της έριξε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνεται να τη χαστούκιζει.
1: Λοιπόν, κάπου δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, τέτοια περιστατικά δεν μπορώ να τα επικροτήσω. Ξαναλέω ότι διαφωνώ και με τη στάση της διευθύντριας. Όμως υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκφράσεις την
0: δυσαρέσκεια
1: σου, έτσι, ότι δεν συμφωνείς με όλο αυτό που έγινε. Και όχι να πας στο σχολείο, να καθυβρίζεις την δασκάλα, τον εκπαιδευτή.

0: όμως ξεφεύγει, έχει ξέφυγε. Ξέφυγε.
1: Από την άλλη, ο Πάνος λέει σχετικά με το θέμα: είμαι κατά της βίας, εννοείται, αλλά αν μου είχαν χτυπήσει, λέει, το παιδί, δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να είχα αντιδράσει. Από ό,τι έχουμε μάθει.
0: Δεν χτύπησε.
1: Δεν χτύπησε.
0: Δεν χτύπησε.
1: Είναι νηπιαγωγός, κάποιο παιδί. Έβαλε τις φώνες και τις έβαλε σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονο, έτσι, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Αλλά δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να λέει ότι χτύπησε κάποιο από τα παιδιά. Σίγουρα ναι, η αντίδρασή της ήταν υπερβολική, δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Αλλά από την άλλη, τώρα να μπουκάρει μέσα ο πατέρας και να την αρχίζει στα χαστούκια. Είναι αυτή η λεπτή γραμμή. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ο Γιάννης από την Ξάνθη γράφει: είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τους δασκάλους πλέον. Οι γονείς έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Τώρα έχει χαθεί κάθε είδος σεβασμού προς τον δάσκαλο. Η πηγή του κακού ξεκινά από τους γονείς και κατ' επέκταση από τις διευθύνσεις, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που κάνουν πλάτες και αδειάζουν τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι τραβάνε και εκείνοι, έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
0: Έχουμε ξαναζήσει ανάλογα περιστατικά με ποια έννοια να δέχονται bullying και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Εγώ δεν λέω ότι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα δεν πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά που να είναι συγκεκριμένα απέναντι στα παιδιά, παιδαγωγική μέθοδος, αλλά δεν μπορεί κιόλας να βρεις τον καθηγητή ή τον δάσκαλο, να μιλάς άσχημα, να κάνεις ό,τι θες μες στην τάξη και να μην μπορεί να σου κάνει μια παρατήρηση. Πώς δεν γίνεται αυτό? Και οι γονείς αμέσως με το που μαλώσαν τα παιδιά μας να τρέχουμε να ζητήσουμε το λόγο στον εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ εγώ σωστό. Δεν μιλάω για να σηκώσει χέρι, έτσι. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας και δεν το συζητώ. Μα η συγκεκριμένη δεν σήκωσε. Δεν υπάρχει βίντεο που να δείχνει να χειροδικεί στα παιδιά.
1: Όχι, ούτε τέτοια μαρτυρία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί συνεργείο. Υγεία.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841.

0: 0 27 001.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 100 FM.
1: Τον Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Επίκεντρο, οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθυμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Οριστικά δεν υπολογίζεται στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Γιώργος Βαγιανίδης που ταλαιπωρείται από τραυματισμό εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: να κάτσουμε.
1: Βάλε τα γίδια στο Μαντρί.
2: Τα γελάδια. Τα γελάδια θα βάλω.
1: Τα βόδια.
2: Τα βόδια. Να σου πω κάτι. Το είχαμε ξεχάσει όλο αυτό.
1: Το είχαμε ξεχάσει.
2: Ναι, παιδί μου, τα βάζαμε στο ΠΚΠ. Αυτό λέω. Τα είχε σκάσει αυτό το σκάνδαλο, το ΠΚΠ.
1: Δεν είχαμε νεότερα στοιχεία γι' αυτό.
2: Τι έγινε με τα βόδια.
1: Τώρα αναστήθηκαν τα βόδια. Έρχονται, παιδιά, νέες αποκαλύψεις για τις επιδοτήσεις στα βιολογικά του 2025.
2: Δεν μπορώ. Λέει ο Γιάννης, για σένα λέει.
1: Για τα γίδια ή για τα πόδια.
2: Δεν ξέρω, εννοείται ή ρώτα τον. Στείλτε ένα μήνυμα.
1: Α, θα παρεξηγηθώ. Γιάννη, κάνε τη διευκρίνηση. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακολουθούσα που λέτε, παιδιά, δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Από προχθές έχει βγάλει το θέμα με τον Τάσο Τέλογλου.
2: Ναι.
1: Για προβλήματα που υπάρχουν πλέον και στις επιδοτήσεις για τα βιολογικά και στην κτηνοτροφία, αλλά και στη γεωργία. Άρχισαν πάλι λοιπόν τους ελέγχους εκεί
2: γίνεται
1: από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
2: πάλι
1: βρήκανε λοιπόν
2: μαντάζ,
1: ότι υπάρχουν
2: κάνει
1: προβλήματα στις επιδοτήσεις και το 2025. Από την Κομισιόν, αυτό το οποίο λένε, γιατί μίλησε και εκπρόσωπος της Κομισιόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι ότι αυτά είναι κάποια στοιχεία που έχουν εντοπίσει.
2: Ναι,
1: και έχουν γίνει συστάσεις για τεχνικούς ελέγχους.
2: Ακριβώς.
1: Προς την ελληνική πλευρά, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είμαστε, λέει, ακόμα στο στάδιο του ελέγχου. Έχουμε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
2: Εσύ να τα ακούς.
1: Ναι, κάτσε τώρα. Όχι, τώρα θα τα ακούσεις εσύ.
2: Να τα ακούσω.
1: Γιατί έκανε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και δείχνει το πρώτο παράδειγμα για την κτηνοτροφία, έτσι. Κτηνοτρόφος, λοιπόν, είχε 400 βόδια και πήρε επιδότηση για 1300.
3: Οι Ευρωπαίοι έφτασαν τον Ιούλιο στη χώρα και ξεκίνησαν τους ελέγχους. Δείτε, όπως αποκαλύπτει ο Αντένα, τι εντόπισαν. Πρώτο παράδειγμα, στα χέρια τους έφτασαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων για μονάδα με βιολογικά ζώα. Η μία με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου του 2025 που αφορούσε 390 αρσενικά ζώα και μία ακόμα με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου του 2026 που αφορούσε 45 αρσενικά ζώα. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο αριθμό φορολογικού μητρώου, ο Οργανισμός Πληρωμών διαπίστωσε με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα συνολικό αριθμό 1.276 επιλέξιμων ζώων, αρσενικών και θηλυκών.
4: Στην περιοχή της Θεσσαλίας που βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βοηδί, πληρώθηκε για 1.300.
1: Αυτά στη Θεσσαλία, 400 τα βόδια, πληρώθηκε για 1.300.
2: Ήτανε,
1: στη Θεσσαλία.
2: Τι τα βόδια, τι, πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια.
1: Ναι. Πολλαπλασιάστηκαν μέσα σε μία χρονιά από το 24 στο 25, πολλαπλασιάστηκαν. Τριπλασιάστηκαν επί της ουσίας και κάτι παραπάνω. Τα βόδια.
2: Τα βόδια.
1: Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση. Ακολουθεί το δεύτερο παράδειγμα, χθες πάλι από το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αυτή τη φορά φεύγουμε από τη Θεσσαλία και πάμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ανάσταση. Πώς λέμε, ανάσταση νεκρών.
2: Ναι.
1: Εκεί είχαμε ανάσταση βοδιών.
2: Μετά τα εγωπρόβατα έχουμε και στα βόδια ανάσταση στην Κρήτη.
1: Εκεί, τα βόδια και εκεί πολλαπλασία.
2: Αυτό.
1: Ανάσταση
2: ναι.
1: Έχουμε πρώτη φορά.
2: Α.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνεις, με τη ζώνη όσους που υπήρξαν, αποδεκατίστηκαν
2: ακριβώς,
1: τα κοπάδια, θανατώθηκαν
2: ναι.
1: Τα.
2: Έτσι.
1: Εκεί λοιπόν ως διαμαγείας, ενώ σε έναν κτηνοτρόφο είχαν πεθάνει όλα τα ζώα, είχαν
2: ναι.
1: Θανατωθεί, την επόμενη χρονιά το 2025 αναστήθηκαν.
3: Δεύτερο παράδειγμα, σε περιοχή της Κρήτης, όπως αναφέρουν στην έκθεση οι Ευρωπαίοι. Στον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης φαίνεται ότι όλα τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ασθένειας το 2024. Όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε ο Οργανισμός Πληρωμών για το έτος υποβολής ετήσεων του 2025 διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων, χωρίς όμως να παρασχεθούν στοιχεία ότι το κοπάδι ανασυστάθηκε.
5: Φαίνεται στον Ιούλιο έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Ανακούψατε και το 26 για το 25 οι πληρωμές που έχουν γίνει έχουν γίνει λάθος και με προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών ότι αν συνεχίσει να με το ίδιο προπάρει θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις.
1: Προειδοποίηση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στάση πληρωμών, γιατί ναι, έγιναν λάθη και το 2025. Έχουμε λοιπόν την ανάσταση των ποδιών στην Κρήτη και τον πολλαπλασιασμό των ποδιών στη Θεσσαλία. Ούτε ο Ιησούς δεν έκανε τέτοια θαύματα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εκείνος πολλαπλασίασε τα ψάρια, ούτε τα πόδια.
2: Όχι, ακριβώς.
1: Ούτε ανέστησε τα πόδια.
2: Ναι. Με μία νυχτή πολλαπλασιάστηκαν τα πόδια. Τι να πω, παιδί μου.
1: Και όπως συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ ο Τάσος Τέλογλου, τα χρήματα τα οποία υπολογίζεται ότι ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Και μετά στο άρμπεγμα κανένας δεν με φτάνει. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά τα πάμε. Μπράβο μας εκεί και στις επιδοτήσεις και τα βιολογικά. Και είναι και τα βιολογικά για τις αγροτικές καλλιέργειες. Εκεί είναι αντίστοιχη.
2: Και εκεί λέει, και εκεί.
1: Και εκεί. Περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις που θα δοθούν από την ελληνική πλευρά στην Κομισιόν στις 14 Νοεμβρίου και θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξουν και τι χρήματα θα ζητήσουν πίσω. 13 λεπτά μετά από τις 9 εδώ με Κολόνια Ζιβανσί είμαστε και εμείς στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η κυρία Μαλία Κάτζου από τη μία πλευρά.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Αυτά λοιπόν και με το θέμα των επιδοτήσεων, ναι, στα βιολογικά. Θα περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και εκεί και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε. Γιατί ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εφόσον βγει ο λογαριασμός, σε εμάς θα έρθει και αυτός. Στην πρώτη τάξη πήγα. Και λέει ο Φανούρης καλημέρα, όπου ο Πεκεπέ και βόδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, Φανούρη μου. Ναι, Φανούρη μου. Πολλά βόδια. Πολλά βόδια. Μαζευτήκανε, βόδια.
0: Το λέγει η Βασιλιάδου.
1: Ναι.
0: Μάσε που έβλεπε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Και αυτά και έλεγε βόδια. Βλέπω πολλά βόδια.
1: Να τα.
0: Βγήκανε τώρα. Φάγαν το καϊμάκι. Είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είμαστε στην αναμονή για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα από την πλευρά της κυβέρνησης, για πετρέλαιο κίνησης και για μόλυβδη. Η Αμαλία έχει τις πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο
1: 20
0: κίνησης.
1: 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση, 15 λεπτά η κρατική και μάλλον 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Θα δούμε και τα επόμενα μέτρα που θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα ανακοινωθούν 14 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός άστατος θα είναι και τις επόμενες μέρες. Η Αμαλία μας είπε ότι έρχεται και ένα άλλο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο. Έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω?
1: Ακριβώς,
0: γιατί εσύ τα παρακολουθείς αυτά.
1: Ακριβώς, νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ευθερονοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα και από το Σάββατο και την Κυριακή, που μετά το μεσημέρι ανοίγει ο καιρός.
0: Φυσικά σας είπαμε για την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου δυστυχήματος εκεί στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και για αυτό το περιστατικό που εκτελήχθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια με την νηπιαγωγό, η οποία είχε έτσι μια έκρηξη, έβαλε τις φωνές στα παιδιά γιατί τα είδε να κάνουν κάποιες ζημίες και στη συνέχεια έφτασαν στο χώρο οι γονείς του ενός παιδιού με αποτέλεσμα να χειροδικήσουν κατά της νηπιαγωγού. Και η υπόθεση πλέον να έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει για αυτό το θέμα. Η Αγγελική λέει, για παράδειγμα, κάποτε για πλάκα ένα χέρι, έτσι για την πλάκα του έριξε μια αδέσποτη σφαίρα και σκότωσε ένα παιδί δίπλα στο μενίδι. Έτσι για την πλάκα του λέει, χτυπάει μια εκπαιδευτικό. Είναι αυτή η κοινωνική ομάδα που κουνώντας το δάχτυλο μας λένε ότι πληρώνουν φόρους και χάρη σε αυτούς υπάρχουν τα δημόσια σχολεία. Είναι η άποψη της Αγγελικής.
1: Όπως και να έχει, ο ΣΥΦ δεν μπορεί να χειροδικείς σε μια εκπαιδευτικό. Πρέπει να, και η οποία δεν φώναξε, δεν σηκώσε το χέρι στα παιδιά, αλλά ακόμα και αυτό να γινόταν που είναι, δεν το συζητάμε, θα το κατεδικάζαμε απερίφραστα, υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιδράσεις. Όχι να πας να ξυλοφορτώσεις την εκπαιδευτικό.
0: Και λέει ο Νίκος εδώ, μην απορείτε λοιπόν με την παιδική βία, πιθανώς και δεν ήταν σωστή η δασκάλα με το ξέσπασμα, αλλά και οι γονείς, λέει, στην Ιαπωνία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, οι δύο πρώτες τάξεις είναι αφιερωμένες στην καλή συμπεριφορά. Καλημέρα και σε σένα Σπύρο, να είσαι καλά. Ναι, εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα και στον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και την εξέλιξη της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη με αυτή την ιδιωτική κλινική.
1: Σόδομα και Γόμορα, πραγματικά εκεί μέσα.
0: Η οποία λειτουργούσε από το 2022, έχοντας και ογκολογικό τμήμα, χωρίς να έχει άδεια.
1: Το οποίο, αν έμπαινε στο site, στην ιστοσελίδα της κλινικής, το έλεγε μέσα ότι έχει ογκολογικό τμήμα. Παρόλο που δεν είχε άδεια, το διαφήμιζε αυτό. Κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Από ό,τι φαίνεται, κανείς. Είχε γίνει ένας έλεγχος, λέει, από την περιφέρεια το 2025. Εκεί όμως, στον έλεγχο δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ογκολογικό τμήμα, ογκολογική κλινική. Οπότε συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της αυτή η κλινική, η οποία χρέωνε 12.000 για χημειοθεραπείες που δεν επιτρεπόταν να κάνει, δεν είχε άδεια για να κάνει σε αυτό το χώρο, ενώ παράλληλα ζητούσε από καρκινοπαθείς εξουσιοδοτήσεις για να γράφονται τα φάρμακά του σε άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε πού κατέληγαν αυτά τα φάρμακα, ποιος τα έπαιρνε και τι τα έκανε. Θες να ακούσεις το πιο εξοργιστικό?
1: Ναι.
0: Το άκουσα και αυτό χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έγινε λοιπόν όλος αυτός ο θόρυβος. Η υπόθεση που αφορά την αναστολή λειτουργίας είναι εδώ και 4 μήνες. Είναι από τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
0: Η απόφαση.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Γιατί όμως δεν έχει υλοποιηθεί. Πάμε να ακούσουμε.
2: Αυτό πάντως που προκαλεί αλγινή εντύπωση είναι πως και οι δύο αποφάσεις για τις δύο κλινικές για αναστολή της άδειας λειτουργίας πάρθηκαν τον Ιούνιο και λόγω γραφειοκρατίας μέχρι να καθαρογραφούν και να επιδοθούν φτάσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη.
3: 4 μήνες για να καθαρογραφούν.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: Πραγματικά.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: 4 μήνες, γιατί άκουσα να λέει ο Νίκος Χατζηδημοπούλου, να καθαρογραφούν.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι λειτουργεί παράνομα. Ογκολογική μονάδα, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια για τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς και θεραπείες.
0: Κάνει χημειοθεραπείες. Και το έχετε διαπιστώσει και 4 μήνες περιμένετε να καθαρογραφεί η απόφαση για να μπει το λουκέτο. Τι να σχολιάσεις τώρα μετά από αυτό.
1: Τι να σχολιάσεις. Μια ανάρχη αγορά είναι η συγκεκριμένη. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένας έλεγχος γενικότερα. Τίποτα.
0: Και από εκεί και πέρα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μασονάκη είχαμε χθες την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για τους ελέγχους και τα αποτελέσματα που κάνει το MedWatch. Είπε λοιπόν ότι περίπου το 90% των διαφημίσεων που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έχουν αποσυρθεί μετά τη λειτουργία του MedWatch. 90% των διαφημίσεων αποσύρθηκαν και ταυτόχρονα έχουν βρει πάρα πολλές μονάδες, πρωτοβάθμιες, ιατρία κτλ. Που κάνανε Botox, που κάνανε άλλες ιατρικές πράξεις που δεν έπρεπε να κάνουν, οδοντιατρία τα οποία έκαναν Botox και άλλα διάφορα. Ακριβώς. Και έχουμε βέβαια και τον έλεγχο του κυρίου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Το ζήτησε ο ίδιος.
0: Λέει ότι το ζήτησε ο ίδιος.
1: Από την Επιτροπή.
0: Ελέγχεται λοιπόν και εκείνος. Και για να κλείσουμε το θέμα, είχαμε και δηλώσεις του υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Τι είπε ο υπνοθεραπευτής Αμαλία?
1: Ότι το είχε προτείνει ή μάλλον είχε ρωτήσει την γιατρό του ιατρίου αυτού του παραιατρίου για την πλασμαφαίρεση. Του είπε ότι αυτή κάνει θαύματα, αλλά όταν του είπε την τιμή, δεν το έκανε.
0: Τον είχε προτρέψει λοιπόν, λέει, και τον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Λέει, κάνει καλό ρε παιδί μου η πλασμαφαίρεση.
0: Αλλά όταν άκουσε το ποσό, λέει, γέλασε και έκανε πίσω. Ναι, αλλά τον άλλο τον έστειλε όμως.
1: Ναι, ναι, και
0: ήθελε
1: άλλους
0: να τον στριμώξει κιόλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά και από τα θέματα με την ιατρική και την παραϊατρική, τέλος πάντων. Θα πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε και την αντιπαράθεση που υπάρχει, ναι, και μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ των κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
1: Μα εκεί υπάρχει μάχη και φαίνεται και μένεται.
0: Άκουσα χθες και τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Γιατί έχουμε στο τηλεφωνό μας, εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, τον συναδελφό μας, ακριβώς για να μιλήσουμε και για τη μάχη της δεύτερης θέσης, αλλά και τι σημαίνει για την κυβέρνηση παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και αν αυτό, γιατί ακούω διάφορα και διαβάζω, ίσως αλλάζει τα πλάνα για τις εκλογές. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
4: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, Βαγγέλη μου, εσύ?
4: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέω ότι μήπως λένε πάρα πολύ ότι κάποιοι είχαν δίκιο όταν έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνε νωρίς πρόορες εκλογές, γιατί να. Τώρα προέκυψε. Έχει το θέμα της ακρίβειας που είναι παγκόσμιο και προκύπτει και το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
4: Είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Πιο δύσκολα είναι αυτό που ζούμε καθημερινά εμείς όλοι μας σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.
0: Από το στόμα μου το πήρες, Βαγγέλη, ναι.
4: Βέβαια. Και γι' αυτό σήμερα αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι.
4: Από ό,τι μαθαίνω από το Υπουργικό Συμβούλιο που υπάρχει σήμερα θα είναι. Θα δοθεί μια περισσότερο έμφαση στο ντίζελ και όχι στη βενζίνη. Ναι. Αυτό μαθαίνω, γιατί το ντίζελ είναι αυτό που τυρανά πάρα πολύ κόσμο, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γι' αυτό φαίνεται ότι η κρατική επιδότηση θα αυξηθεί από 10 σε 15 λεπτά, ενώ θα έχουμε και 5 λεπτά επιπλέον από τα δικαστήρια. Θα είναι δηλαδή διπλή αυτή η επιδότηση. Άρα λοιπόν θα πάμε στο 20.
1: Στα 20 λεπτά.
4: Ένα λίτρο. Κάπου εκεί λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά λέω ότι τώρα πλέον το σκηνικό είναι διαφορετικό για την κυβέρνηση και με την είδηση για τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν είναι έτσι?
4: Είναι διαφορετικό. Η κυβέρνηση από και χθες με διαρροές που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι τον πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι.
4: Αλλά υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ξεχωρίζουν δηλαδή την πολιτική αντιπαράθεση που θα υπάρξει έτσι και αλλιώς με το θέμα της αυτής καθεαυτής της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει δηλαδή το ειδικό δικαστήριο από ό,τι τουλάχιστον λένε δικές μου πληροφορίες γύρω στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα κληρωθούν από την Ολομέλεια της Βουλής οι δικαστές που θα μετέχουν στο ειδικό δικαστήριο. Θα είναι ανώτατοι δικαστές. Θα γίνει κλήρωση και όχι διορισμός όπως γινόταν παλιά. Θα γίνει κλήρωση που θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Σε πολιτικό επίπεδο σίγουρα θα έχει μεγάλο τζόγο, ενώ πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπολίτευση θα λέει τα δικά της, η κυβέρνηση θα λέει τα δικά της, μέχρι στο τέλος να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση η δικαστική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι και άλλοι. Είναι και κρατικοί παράγοντες.
1: Ναι, ναι. Και ο κύριος Αγοραστός.
4: Δηλαδή, είναι και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης. Βεβαίως. Άρα λοιπόν μπροστά μας και με τις εκλογές θα βρίσκεται σε εξέλιξη το ειδικό δικαστήριο. Ένα ειδικό δικαστήριο που, επαναλαμβάνω, θα πηγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα λένε ότι είναι ένοχος ή οτιδήποτε άλλο. Και θα λέει και η κυβέρνηση ότι το θέμα είναι το τι θα βγάλουν οι δικαστές.
1: Ακριβώς, τι θα βγάλουν οι δικαιοσύνη.
4: Να σας πω και κάτι, το σωστό αυτό δεν είναι. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να καταδικάζουμε, να αθώνουμε κάποιον άνθρωπο αν δεν ξέρουμε τα πραγματικά στοιχεία. Η δουλειά των δικαστήριων και των άνθρωπων των δικαστών.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει και δικαιοσύνη στη χώρα.
4: Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη και ευτυχώς που υπάρχει κιόλας δικαιοσύνη. Έτσι. Επομένως,
1: μέσα στις
4: εκλογές θα έχουμε τέτοιο ταματουράκι πολιτικό, συν τα άλλα γεγονότα που υπάρχουν, συν τα γεγονότα με την ακρίβεια, όπως είπα και εγώ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε πολλά πράγματα και δεν θα πλήξουμε.
0: Και ένα σχόλιο, Βαγγέλη. Βαγγέλη, να σου ζητήσουμε και ένα σχόλιο κλείνοντας για τη μάχη η οποία φαίνεται να γίνεται για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Είναι πρώτη φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διεκδικούν τόσο την πρώτη θέση όσο τη δεύτερη, δηλαδή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, εκεί θα είναι το μεγάλο γκραν γκινιόλ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας από τη μία δεν έχει ως κόμμα δομή, δεν έχει οργανώσεις, δεν έχει.
0: Είναι ένα κόμμα 100 ημερών.
4: Δεν έχει στελέχη τα οποία μπορεί να τα δει ο κόσμος και άρα ο κόσμος να μάθει τις θέσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, επειδή ξέρουμε ότι είναι ένα κόμμα πολλά χρόνια και διαθέτει και οργανώσεις και στελέχη, μικρομεσαία κτλ. Επομένως, σε διαφορετική πολιτική θέση βρίσκεται και οργανωτική το ΠΑΣΟΚ και σε λιγότερη καλύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του κ. Τσίπρα. Επομένως, όλα αυτά θα παίξουν με την έννοια πια. Ποιος θα είναι δεύτερος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίες ότι έχει μείνει σταθερός ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα και έχει τσιλοτσιμπήσει λίγο το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι εφικτό να έχουν τη δεύτερη θέση, αλλά για την πρώτη δεν το συζητάμε. Για την πρώτη λέμε, το λένε εκεί πέρα για να μπορούν να το πούνε και να είναι αυτό το αφήγημά τους. Λένε λοιπόν ότι είναι εφικτό να πάρουν τη δεύτερη θέση και να καταστούν αξιωματική αντιπολίτευση, ωστόσο θέλει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μάλιστα.
4: 18 του μήνα θα κάνουν συγκέντρωση για να θυμηθούν τα παλιά.
1: Ναι, ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, έτσι.
4: Το εγάλεο. Οπότε.
0: 18 Οκτώβριο.
1: Έτσι, 18 Οκτώβριο.
0: 18 Οκτώβριο, ναι, ναι. Να θυμόμαστε τις ηρωικές μέρες του 81.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου.
4: 48% είχε πάρει.
1: Τα ξεχνάμε. Αυτά ξεχνιούνται. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους να φτάνει τα 1.155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
15: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
14: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
16: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
17: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
18: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
14: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
18: Σίκα πώς?
14: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
19: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
20: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
19: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
21: Λατό FM στους 103,3.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Το

0: και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Και τώρα η σειρά μου.
3: Τι σειρά σου θα παλέψεις?
4: Ένα κομμάτι της διαπλοκίας είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές.
3: Φαστάτη τουρκιτάλογα! Θα σκοτωθούμε! Εσύ ζητάς! Μαλώνεις, ρε!
5: Μαλώνω, ρε!
6: Το Πασόκ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Εμείς δεν εξυπηρετήσαμε συμφέροντα για να έρχονται αυτά τα συμφέροντα σήμερα να κάθονται και να συστοιχίζονται δίπλα στην προσπάθειά μας.
3: Πες ότι μάλλον σε πιθάνεις.
5: Μάλλον, ρε.
3: Πες ότι μη μ' αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
7: Σε κρατάω, πώς σε
3: κρατάω. Κόντρα, σκόρτσα.
7: Έτσι εδώ.
8: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία? Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης. Η δική μας στρατηγική δεν είναι λόγια του αέρα που οδηγούν σε κλειστές τράπεζες.
3: Μάλλον πες ότι μάλλον να πιθάνεις με καθένα.
7: Μάλλον, ρε.
3: Μάλλον, ναι.
9: Δεν έφερα εγώ την Νέα Δημοκρατία 41%. Κύριος Τσίπρας την έφερε. Εμείς δεν έχουμε ούτε σπόνσορες.
3: Μαλώνει, ρε! Μαλώνει, ρε!
7: Ναι, μαλώνω!
10: Στο θέμα Πασόκ τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Τσακώσου μόνος σου.
3: Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ.
10: Τσακώσου μόνος σου. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καβγά.
3: Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλησε.
11: Δεν μαλώνει, ρε παιδί.
12: Δεν μαλώνει ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Δηλαδή, οι επιθέσεις από την πλευρά του Πασόκ.
12: Εντείνονται.
11: Είναι συνεχείς. Και από, ναι,
12: και από τον κύριο Δονδράκη και από στελέχη του Πασόκ. Ναι, ναι, συνέχεια. Κάθε μέρα, όσο όπου και αν δίνουν κάποιες συνεντεύξεις, συνέχεια. Υπάρχει αυτό το μπιφ. Το Αλέξης Τσίπρας είναι δεν μαλώνει. Τσακώσω μόνο.
11: Αυτό
12: του.
11: Είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από την Αμαλία. Εμείς δεν θέλουμε να τσακωθούμε,
12: δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε.
11: Τσακώσω μόνο σου. Εχθές δηλαδή βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και λέει: Ποιος λέει, ο Αλέξης Τσίπρας? Ανήκει στο χθες. Κρίθηκε, λέει, από το λαό και ανήκει στο χθες. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στα διχαστικά και αλαζονικά διλήμματα. Αυτό το ή εμείς ή κανείς, το οποίο άλλαξε βέβαια χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Αν όχι εμείς, ποιοι?
11: Το έκανε αν όχι εμείς, ποιοι?
12: Ποιοι, ναι, βέβαια.
11: Σε συνέντευξη που έδωσε στη Λουγία Γκάτσου, εκεί στο Ολυμπία Φόρουμ. Αλλά από την άλλη πάλι, εκεί σε αυτή τη συνέντευξη προτίθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα του Πασόκ, απάντησε.
14: Το Πασόκ σας κατηγορεί για αντιγραφή?
13: Εντάξει, νομίζω εκεί το μόνο σχόλιο μου είναι ότι αξίζει στον πολιτικό διάλογο να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα. Είμαι λιτός διότι σε αυτό το παιχνιδάκι που θέλει να μας βάλει η κυβέρνηση, ξέρετε ποιο είναι αυτό το παιχνιδάκι, ότι εντάξει, στο πολιτικό σκηνικό είναι βέβαια η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν κάποιοι τύποι που πλακώνονται γιατί δεν
14: θέλουν. Γιατί δεν θέλουν, ακριβώς.
13: Εγώ λοιπόν δεν θα τσακωθώ ούτε στιγμή με το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ θα τσακωθώ με τα προβλήματα και με τον κύριο Μητσοτάκη που ασκεί πολιτική σήμερα.
12: Ναι, τσακώνεται. Δεν
11: τσακώνεται.
12: Δεν τσακώνεται, λέει ο Αλεξίπας με την κυβέρνηση και με τον κύριο Μητσοτάκη.
11: Το λένε σε όλους τους τόνους.
12: Ναι,
11: από την Αμαλία στο δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε σε αντιπαράθεση με το Πασόκ.
12: Το Πασόκ πάντως έτσι μπαίνει στην αντιπαράθεση.
11: Ναι, ναι, το Πασόκ το σηκώνει πολύ το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας συμπλήρωσε σε αυτή την χθεσινή συνέντευξη ότι εμείς δεν θα μπούμε σε πλειοδοσία υποσχέσεων γιατί αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει την αξιοπιστία. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψυκτιαφή της Rainbow Water σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
12: Λοιπόν, εσείς θα πιστεύατε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ είναι οι δικές της. Δεν είναι έτσι. Για τη ΔΕΗ, σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σόδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
11: Χθες αναφερθήκαμε στο θέμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ναι, ναι, μετά την δήλωση που έκανε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου ότι 400 περίπου επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα και από σχολές υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων. Το θέμα λοιπόν πήρε έκταση χθες και θα ακούσουμε τώρα φοιτητές οι οποίοι, ναι, είναι στην Πάτρα και βέβαια εργάζονται τα παιδιά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα για τις συνθήκες και την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Είναι το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξοδα, είναι δύσκολα οικονομικά, δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
5: Είναι όλα πολύ ακριβά, δηλαδή και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
7: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά είναι... Δηλαδή ένα
15: εσείς από πού είστε? Στην ιατρική δεν ήρθαν καν να σπουδάσουν?
7: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
15: Είναι στενάχρονο.
7: Είναι στενάχρονο. Γιατί εντάξει και η ιατρική για να μπει είναι κάτι που το προσπαθείς πολύ.
16: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάμε μέχρι το πανεπιστήμιο.
11: Βλέπεις λοιπόν που δεν είναι μόνο το κόστος στέγασης που είναι το κυριότερο,
12: ναι, το λέμε,
11: αλλά
12: παιδιά,
11: ακόμα και η μετακίνηση.
12: Και η μετακίνηση. Όλοι θέλω 2 ευρώ.
11: Αν θέλεις 2 ευρώ την ημέρα μόνο για να πας και να γυρίσεις στο πανεπιστήμιο,
12: ναι,
11: είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας.
12: Όταν έχεις και το κόστος στέγασης, έχεις και, τη σύντηση, όλα αυτά μαζεύονται. Και είπα εγώ από γνωστούς που τα παιδιά τους είναι σε άλλη πόλη, δεν είναι, τα 1200 είναι, ευρώ το μήνα είναι minimum. Είναι μήνυμο, είναι ένας πολύ μεγάλο κόστος σε αυτή την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και ακρίβειας.
11: Και πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν για παράδειγμα στην Πάτρα,
12: ναι,
11: παρακολουθούν διαδικτυακά τα μαθήματα και πηγαίνουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα, πηγαίνουν αυθημερών.
12: Ναι,
11: δηλαδή
12: ναι,
11: πηγαίνουν το πρωί.
12: Όταν υπάρχουν μόνο κάποια εργαστήρια, ακριβώς, ή κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτική.
11: Και γυρίζουν απόγευμα ή βράδυ.
12: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά.
11: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, χθες, γιατί είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό μετά τα όσα είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου εκεί στην Πάτρα.
17: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος Πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι, με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή, τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, το οποίο τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές. Γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
11: Προφανώς και πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία.
12: Βεβαίως.
11: Αλλά είναι πάρα πολύ προβληματικό το γεγονός ότι παιδιά σε σχολές όπως η ιατρική ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων δεν πηγαίνουν.
12: Ακριβώς.
11: Είναι, σχολές υψηλής ζήτησης που κοπιάζουν τα παιδιά για να πετύχουν.
12: Τρίτη, τέταρτη επιλογή τους που σου λέει μπορεί να πάω σε μια ιδιωτική σχολή ή θα ξαναδώσω, άρα δεν θα πάω. Εδώ μιλάμε τώρα για σχολές που τα παιδιά έχουν κοπιάσει και δεν πηγαίνουν. Αυτό μπορεί να μας προβληματίσει όλους.
11: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλλιθέα. Μαρία, σου στέλνουμε την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πάρα
12: να
11: πολύ
12: καλά,
11: μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σας άκουσα νωρίτερα λέει που λέγατε ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο θέμα όμως αναφέρεσαι. Επειδή λέει είμαι σε ελεγκτικό μηχανισμό, σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχουν έλεγκτες και ότι δεν δίνονται κίνητρα σε κάποιον για να έρθει στην υπηρεσία μας. Δεν διευκρινίζεις όμως για ποια υπηρεσία μιλάς, σε ποιο τομέα αναφέρεσαι και για ποιους ελέγχους, γιατί αναφερθήκαμε σε πολλούς ελέγχους και για τις δομές υγείας νωρίτερα και για τους ελέγχους σε άλλα θέματα. Οπότε, αν θέλεις, στείλε μας μια διευκρίνηση. Μέχρι τότε.
12: Παναγιώτης Βολάνιος για την εικόνα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
18: Καλημέρα και πάλι. Γεμάτη εικόνα. Σύγκρουση δικύκλου με γιώτα χ σημειώθηκε νωρίτερα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Καραμαλή, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη.
19: Παρακάτω.
18: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
19: Παρακάτω.
18: Κατάμεστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Απροπέλαστη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.
11: Απροπέλαστη, δεν έχει προπέλα.
18: Απροσπέλαστη.
11: Α, εντάξει.
19: Παρακάτω.
18: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
19: Παρακάτω.
18: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
19: Παρακάτω.
18: Και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
19: Παρακάτω.
18: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί στις 15 έως 20 λεπτών από Κόμβο Μαραθώνος μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
19: Παρακάτω.
18: Αυτά ήταν.
20: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
11: Ευτυχώς δεν έχει άλλο παρακάτω.
12: Όχι.
11: Καλά τώρα που λέμε για τους δρόμους και ναι, την κίνηση. Είδες τι έγινε στην Μπανγκόγκ.
12: Τι έγινε.
11: Παιδιά, εκεί πέρα έβρεξε, έγινε χαμός. Άνοιξαν οι ουρανοί κανονικά, πλημμύρισαν οι δρόμοι.
12: Ναι.
11: Και σκέψου τώρα ένα δρόμο, ας πούμε, τι να σου πω, σαν την Πατησίων, σαν την Πανεπιστημίου.
12: Ναι, είναι κεντρικός δρόμος.
11: Ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους στην Μπανγκόγκ.
12: Ναι, ναι.
11: Τίγκα στην κίνηση, χαμός, αυτοκίνητα, πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν το δρόμο και με τη βροχή λοιπόν συνέβη το ακόλουθο που θα ακούσετε στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Earth News.
21: Είναι απίστευτο αλλά είναι αληθινό το βίντεο. Σε μποτιλιασμένο δρόμο στο κέντρο της Μπανγκόγκ, σε εμπορικό δρόμο, κυκλοφορούν ψάρια. Βλέπετε είναι γατόψαρα, είναι το μικρότερο μήκος 40 εκατοστών, αλλά ήταν ακόμα μεγαλύτερα και φυσικά οι τουρίστες και οι κάτοικοι έβγαλαν βίντεο και βλέπουμε αυτά τα απίστευτα πλάνα.
22: Είναι πρωτοφανής εικόνες να βλέπουμε γατόψαρα να κολυμπούν σε δρόμο που κυκλοφορούν αμάξια.
21: Ναι, μετά από τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, τα νερά μετέφεραν και τα ψάρια εκεί.
22: Μάλιστα. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και μία σύλληψη για το θέμα αυτό.
21: Υπάρχει λοιπόν μία σύλληψη ενός άντρα ο οποίος βρήκε την ευκαιρία σε πλημμυρισμένους δρόμους στην Ταϊλάνδη, στην Μπανγκόγκ, να κυκλοφορεί με το jet ski του.
11: Ο άλλος πήρε και το jet ski. Καλά, παιδί, εάν δείτε το βίντεο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Πώς βλέπεις, παιδί μου, σε μια λίμνη.
12: Ναι, ναι.
11: Και μιλάμε για κάτι κατόψαρα. Να τώρα.
12: Μιλάμε στον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο.
11: 40 πόντους ήταν το μικρότερο. Ένα μέτρο φτάνανε.
12: Ναι,
11: παιδιά, ήταν κολλημένα τα αυτοκίνητα. Οι πολίτες προσπαθούσαν να περάσουν και τα ψάρια πάνω κάτω.
12: Σαν
11: την κάτω στην τραγάνα.
12: Να πω και στην Αττική Οδό.
11: Τανάγρα. Τραγάνα.
12: Τραγάνα, μωρέ. Να πω και για την Αττική Οδό. Συνελήφθη, λέει, ένας μεθυσμένος οδηγός, τύφλα στο μεθύσι, πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα. Ο οποίος όμως. Καλά. Είχε ξαναοδηγήσει μεθυσμένος. Είχαν πάρει το δίπλωμα, ξέρετε για πόσες μέρες. Για 2.000 μέρες. 2.000 μέρες είχαν περάσει.
11: Μόνο 2.000 μέρες.
12: Ναι, το δίπλωμα και αυτός χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος πήγαινε σαν παλαβός στην Αττική Οδό. Εντάξει, δεν βάζουμε μυαλό.
11: Με τίποτα.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση.
11: Με τίποτα. Καλημέρα στη Μαριάννα, στο βροχερό και υπέροχο Εδιμβούργο. Ακόμα και εδώ λέει: δεν μπορώ να ξυπνήσω χωρίς εσάς. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αλέξη. Από Παλαιό Φάληρο, λέει, μέχρι Γλυφάδα, αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει, γράφει ο Αλέξης. Να είσαι καλά, φίλε, και κουράγιο στο δρόμο. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εάν δεν έπαιζε σήμερα, λέει, το παρακάτω, θα είχε φάει τίτλοι. Φίλε, αυτό το είχα υποσχεθεί.
19: Παρακάτω.
11: Παρακάτω διαφημίσεις.
23: Real FM.
24: Έφτασε! Έφτασε!
25: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
24: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
23: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
26: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
28: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
29: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
28: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστροφή και έχουμε και μια έκτακτη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Υπάρχει συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv, καθώς εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία. Και έχουν απογειωθεί μάλιστα Ισραηλινά μαχητικά. Υπάρχει λοιπόν φόβος για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Tel Aviv. Και φυσικά έχουν σηκωθεί τα Ισραηλινά μαχητικά. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων και στη συνέχεια από το πρόγραμμα του Real FM. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει η παρέμβαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου για εταιρεία δημοσκοπήσεων για την τελευταία της δημοσκόπηση. Είναι interview. Έχει γίνει μια καταγγελία σχετικά με τις ημερομηνίες που έδωσε ότι διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα. Καθώς η καταγγελία αναφέρει ότι είχε δημοσιοποιηθεί ή είχε διοχετευθεί μία ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας και γι' αυτό το λόγο η καταγγελία αυτή έχει πάει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που θα την εξετάσει.
1: Τάκη μου, όταν γράφεις κάτι για το Α21, το επίδομα παιδιού, όχι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και εγώ θα το είχα πάρει χαμπάρι. Θες να μας τη ληστεί ακριβώς, έχει συμβεί, για να το ψάξουμε και αύριο βεβαίως να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω κάποιο λάθος. Και το ψάξα λίγο την ώρα του, έτσι, που είχαμε τις διαφημίσεις. Στείλε μου, σε παρακαλώ, να δούμε τι ακριβώς, ποιο είναι το λάθος, για να το ψάξουμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Να πούμε χθες ότι είχαμε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει άλλη χάραξη από αυτή που ήδη έχει δρομολογηθεί και ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει άδεια μόνο από την Ελλάδα, από καμία άλλη χώρα.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει κάποια. Θα, κανονικά από ό,τι είχε χαραχθεί.
0: Ο σχεδιασμός που, υπάρχει,
1: γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία.
0: Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο. Στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δίπλο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Morris, για να φέρει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Και τρίτο δώρο, Morris αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Μάλιστα. Καλά. Στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 5 λεπτά πριν από τις 10, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, το τελευταίο για σήμερα. Γιατί έχει γενέθλια μια κυρία που οι περισσότεροι από εμάς θαυμάζουμε. Ιδιαίτερα σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή θα κλείσει με τη Μαλένα, τη μουσική από την ταινία. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Της Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Καραμανλή. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος

0: Μοσχάτου. Ουρασχηματίζουν τα οχήματα στην Ποσειδόνος προς Πειραιά από Μαρίνα Φλίσβου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα έως Κολωνό. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κατεχάκη μέχρι Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα, έγινε αισθητή στην Αττική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας το Κάουνας με 93-91 της Ζαλγκύρης. Η νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 στη Λέμαν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα από την κυβέρνηση για τα καύσιμα, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους των αυξήσεων που βλέπουμε στο ράφι το τελευταίο διάστημα, καθώς τα μεταφορικά επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τιμή πολλών και σημαντικών κρίσιμων προϊόντων. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πετρέλαιο κίνησης, αν θα υπάρξει μια γενναία κυβερνητική παρέμβαση, και στη συνέχεια αναμένουμε επίσης με αγωνία να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση στην αύξηση που έρχεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Και μια που μιλούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί απαιτείται μια στρατηγική ευρύτερη, μια στρατηγική που δεν θα συνδέεται μόνο με την εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη θέρμανσή τους, αλλά μια στρατηγική που θα αφορά και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Και δεν αναφέρομαι στις συμβουλές που δίνει η Ευρώπη του τύπου «μην κυκλοφορείτε, κρυφτείτε, μην αναπνέετε». Αναφέρομαι στα γερασμένα κτίρια και στα γερασμένα αυτοκίνητα, μια επισήμανση πολύ σωστή που κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα, λέγοντας ότι τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος της θέρμανσης ή της κίνησης για τους πολίτες και πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτά που υπήρξαν μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει ουσιαστικά έργο, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που προσδοκούσε η πολιτεία.

Σας διαβάζω το σχετικό αρθράκι της εφημερίδας. Είναι σύντομο, αλλά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Είναι εύστοχο. Η παρούσα ενεργειακή κρίση είναι δεινή, λέει η Καθημερινή, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Ακόμη και όταν οι γεωπολιτικές εμπλοκές λυθούν, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε φάση αβεβαιότητας ως προς τους ενεργειακούς πόρους και ως προς την κλιματική κρίση. Η πολιτεία πρέπει να οργανώσει πιο εντατικά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτίριων. Η ισορροπία δεν θα βρεθεί μόνο επιδοτώντας την κατανάλωση. Και βέβαια πρέπει να υπάρξουν και προγράμματα για να φύγουν από την κυκλοφορία τα πολύ παλαιά αυτοκίνητα. Προγράμματα ενίσχυσης της προσπάθειας των πολιτών με τα πενιχρά εισοδήματα που έχουν να βελτιώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα, να το πω έτσι, του νοικοκυριού τους και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Γιώργο, τα έχουμε πει αυτά τις προηγούμενες μέρες. Κατά τη γνώμη μου, η παρέμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση και σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης και στη συνέχεια εκεί στα μέσα Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι γενναία παρέμβαση. Πρέπει να είναι παρέμβαση που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα κρυώσει κανένας συμπολίτης μας φέτος το χειμώνα. Διαφορετικά το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο.

Τώρα, έχουμε παραπομπή του πρώην υφυπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Χρήστου Τριαντόπουλου, για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Παραπέμπεται για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται άλλοι τέσσερις: ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας. Παρότι αρκετοί νομικοί, βλέποντας το παραπεμπτικό, λένε ότι είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά, καθώς ο Τριαντόπουλος δεν είχε αρμοδιότητα να δώσει εντολή. Δεν είχε αρμοδιότητα και επομένως δεν είναι απολύτως καθαροί οι λόγοι της παραπομπής του. Κατ' εμέ είναι καλύτερο να διερευνηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση και να υπάρξει μια δίκαιη δίκη από την οποία θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και θα σταματήσει η σπέκουλα. Και μιλάω για σπέκουλα γιατί από χθες ακούω διαφόρους και κυρίως συναδέλφους μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλώ για τα πολιτικά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, που εν ώψη εκλογών έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει, ξεχάσανε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους ανθρώπους πριν αυτοί δικαστούν. Αυτό είναι μοναδικό, δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι άλλο ένα θλιβερό προνόμιο της ελληνικής δημοκρατίας. Ακούω όμως και πολλούς συναδέλφους μου, άκουσα και μερικούς εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, με μεγάλη έκπληξη να βγάζουν δικαστική απόφαση. Δεν είστε δικαστές. Δεν είστε δικαστές. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να καλέσει μάρτυρες, να εξετάσει μάρτυρες, να δει τα έγγραφα, να δει τα γεγονότα και να καταλήξει σε αποφάσεις. Δεν μπορεί να δικάζουμε με αυτή την ευκολία τους ανθρώπους καθημερινά στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ξαναλέω, δεν μιλώ για τα κόμματα που έχουν ξεφύγει εντελώς, εν ώψη εκλογών θεώρησαν ότι είναι η ευκαιρία τους να αξιοποιήσουν πολιτικά εναντίον της κυβέρνησης την παραπομπή σε δίκη της υπόθεσης του λεγόμενου μπαζώματος. Μιλώ για τους υπόλοιπους, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν πρέπει να λειτουργούν με εκλογικά κριτήρια ή με κομματικά κριτήρια ή έστω και με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είναι σε κάθε πολιτισμένη χώρα σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε άραγε πολιτισμένη χώρα, διερωτώ με. Ξαναλέω, παρότι άκουσα πολλούς νομικούς από χθες να αμφισβητούν την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και να την αμφισβητούν με επιχειρήματα που εμένα τουλάχιστον με κλόνησαν, ωστόσο θεωρώ ότι είναι καλύτερα που θα γίνει δίκη, γιατί πιστεύω ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά εκεί να αποδοθεί, όχι στα talk show του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

Πολύ σωστά μου γράφει ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης ότι αν κρυώσουν οι πολίτες φέτος θα ζεσταθούν, γράφει, οι πολιτικοί στις κάλπες. Εγώ θα το πω πιο έντονα, Διονύση μου, θα καούν οι πολιτικοί στις κάλπες.

Καλημέρα Γιάννη από το Ήλιον. Το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι είναι άλλο. Αναφέρεσαι στις δηλώσεις Καραμαλή ότι τα τρένα είναι ασφαλή στη Βουλή. Είναι άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα αυτό για το οποίο σχολίασα για τον Τριαντόπουλο. Και νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Θα σου πω, Μαρία μου, αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Φλωρίδης όταν βγάλει το δικαστήριο απόφαση για το θέμα αυτό για το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος. Αποφάσεις δεν βγάζουν οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές ούτε η ραδιοφωνική παραγωγή. Και πολύ περισσότερο δεν βγάζουν τα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων.

Καλημέρα και στον Μπίκο Απίκο. Είναι σίγουρα το κανονικό σου όνομα. Αυτό φαντάζομαι, αυτό που γράφει η ταυτότητά σου. Έχω δικαίωμα να λέω την άποψή μου, αγαπητέ φίλε. Όπως αυτοί που βγάζουν δικαστικές αποφάσεις έχουν δικαίωμα να λένε τη δική τους άποψη, έτσι έχω και εγώ δικαίωμα να λέω τη δική μου. Να λέω δηλαδή ότι τις δικαστικές αποφάσεις τις βγάζουν τα δικαστήρια. Σε σοκάρω ίσως, λέγοντας ότι οι αποφάσεις δικαστικές βγάζουν τα δικαστήρια. Είναι κάτι που δεν το έχεις ξανασκεφτεί, αλλά φαντάζομαι θα πάρεις το χρόνο σου και θα το συνειδητοποιήσεις.

Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα και μου λέει ένα θέμα εκτός από τα γυρασμένα αυτοκίνητα είναι και τα κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα. Εννοείται αγαπητέ Βασίλη και εκεί έχει άλλη μια ευθύνη η πολιτεία να ελέγχει. Ενώ ο Παναγιώτης με ρωτά για ένα άλλο μεγάλο θέμα που όλη η Ευρώπη συζητά, για το αν υπάρχουν ικανά αποθέματα για μια μεγάλη περίοδο κρίσης, ικανά αποθέματα καυσίμων. Επισήμως ακούω να λέγεται από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, ότι είμαστε καλά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Στο Αθλητικό FM, στους 103,3.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Ματιστικών Μηδέα και του Ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη και 18 στην Πάρο.
11: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026. Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο Taek Vodo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα σήμα για αεροπειρατεία και φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο συναγερμός έληξε, αλλά οι δύο πιλότοι έχουν να δώσουν πολλές εξηγήσεις. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ μετέφερε πάνω από 170 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δεκάδες παιδιά, και εξέπεμψε για σύντομο χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί σήμα κινδύνου που ανησύχησε στις αρχές για αεροπειρατεία. Αυτό συνέβη ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Δεν επρόκειτο για αεροπειρατεία, αλλά για τους δύο πιλότους που ήρθαν στα χέρια, όπως έγινε γνωστό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς εγκάλεσαν επίγουσα σύσκεψη, αλλά στη συνέχεια αξιωματούχοι της ασφάλειας ηρέμησαν τα πνεύματα και το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
0: Τέλος συναγερμού, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Τζέννη Κρυθαρά. Καλημέρα, Τζέννη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος, γράφει στο κεντρικό της θέμα η Καθημερινή. Ακόμη η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ο ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις, φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ακόμη κυβέρνηση στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού». Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, γράφει η Κόντρα, πως εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ακόμη απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στα πλαίσια του συνεδρίου Olympia Forum στην δημοσιογράφο του Κόντρα και του Real FM, τη Λουκία Γκάτσου. Τα νέα, Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Η απογευματινή έχει τίτλο «Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας». Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας, το νέο app. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Φάγκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Αύριο τα μεσάνυχτα έχουμε την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο και θα ζητήσουμε βέβαια και το σχόλιο της για όλα αυτά.

Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο «Αναλυτικός οδηγός σε ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις». Ακόμη Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν όψη του χειμώνα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις». Βαριά εκτεθειμένος, λέει η εφημερίδα, ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγγραφο ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω «Μεγαλώνει ο διεθνής σάλος, στην Ελλάδα όμως μπροστά και στον Κυρανάκη», λέει η Δημοκρατία, «οι απειλές της Guilfoyle». Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Η εφημερίδα «Εστία» έχει τίτλο «Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης». Η κυβέρνηση επιστρέφει, λέει η «Εστία», τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνον 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητάει η «Εστία». Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη». Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της Ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο, η καταγγελόμενη εταιρεία, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και, αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κατόπι σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Το μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο Νέαρ. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα, κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο διαβάζω «Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση». Ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα παγώνει, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Καλά. Ο τίτλος της ημέρας. Ελεύθερη ώρα. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Ο πανεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα.

0: Η political τεστ πολέμου. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα νύχτα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, λέει η Political, για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, η δήλωση του Πρωθυπουργού που συνοδεύει το ρεπορτάζ της Political. Και η ναυτεμπορική ένεση 12,8 δις για επενδύσεις. Όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή. Ο αναπτυξιακός νόμος, οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, τα ταμεία της ΕΑΤ, το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ, το Equi Fund 2. Διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Ε, τι έγινε?
6: Τι κάνεις?
5: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πυριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω ζαλιστεί τον τελευταίο καιρό με τις μεταμορφώσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, από εκεί που είχαμε προκλήσεις και λοιπά, ξαφνικά από τη Νέα Υόρκη μας έκλεισε το μάτι, τύπου ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά και τέτοια. Και από την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Τι γίνεται?
16: Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη ήταν, για να μην πω σαν ξεπουπουλιασμένη κότα, ήταν σαν αετός χωρίς στερά.
0: Ναι.
16: Δηλαδή και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είπε το Αιγαίο θα το λύσουμε, λέει, το πρόβλημα το διεθνές δίκαιο, πρωτοφανές
0: για
16: τον Ερντογάν να το πει σε διεθνές ακροατήριο.
0: Σωστό.
16: Μετά έδωσε μια συνέντευξη μακροσκελέστατη στο Newsweek και εκεί ήταν όχι τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο απέναντι στο Ισραήλ, με λιγάλα. Το κυριότερο που το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ότι κάλεσε στο τουρκικό σπίτι, που αντί να έχουμε εμείς ένα σπίτι της Ελλάδας 30 ορόφων, το έχουν οι Τούρκοι εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί εμείς εκεί έχουμε και μια ολόκληρη πόλη μες στη Νέα Υόρκη, την Αστόρια.
16: Έπρεπε να είμαστε παρόντες εκεί.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
16: Κάλεσε εκεί τους διευθύνοντες συμβούλους των 50 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι πήγαν εκεί. Μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι μάλλον, όχι μεταξύ αυτών, ήταν εβραϊκών συμφερόντων. Δηλαδή, ενώ στην Τουρκία το τουρκικό κράτος, το Ερντογάν, οθούσε το λαό να καίει τα καταστήματα, το Starbucks, να παίρνουν την Coca-Cola και να την χύνουν κάτω και να τη βάζουν φωτιά, τα μπουκάλια και τα λοιπά, όλα αυτά, ενώ για να χτυπώντας τα εβραϊκά συμφέροντα να χτυπήσουν το Ισραήλ, είχε όλους αυτούς εκεί με λιγάλα. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ερντογάν και Λευκού Οίκου και του είπαν αυτή είναι η όρη για να έχεις την υποστήριξή μας, και ο Ερντογάν με βάση αυτό ξεπουπουλιάστηκε και παρουσίασε αυτό το πρόσωπο εκεί. Τώρα εδώ αυτά, ξέρετε, πιστεύω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη μέσα στην Τουρκία.
0: Τώρα να πούμε στο σημείο αυτό και πριν πάμε στα επόμενα, ότι έδωσε και μια συμφωνία πολύ μεγάλη, δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων,
16: με την Boeing,
0: βέβαια, και έφυγε με άδεια χέρια. Δεν πήρε τα F-35.
16: Αυτό το είχε υποσχεθεί στη σύνοδο κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Άγκερα. Το είχε υποσχεθεί. Τώρα έπρεπε να πέσουν υπογραφές. Δεν γίνεται όταν υπόσχεσαι κάτι. Από την άλλη πλευρά, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, τι συμβαίνει με τους S-400. Με τους S-400 βγήκε ο Λαυρόφ και είπε, μα δεν έχουμε πάρει επίσημο αίτημα για να σας πω τι θα κάνουμε. Όμως το επίσημο αίτημα για να το κάνει η Τουρκία πρέπει να έχει την χώρα που θα αγοράσει τους S-400, να έχει την υπογραφή της και έτσι να πει δώστε μου την άδεια να πουλήσω σε αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμής είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες και με τη Ρωσία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τα αγοράσουν τα Εμμυράτα με την άδεια της Ρωσίας. Όταν λοιπόν εξασφαλιστεί και εγγράφος ότι τα Εμμυράτα τα θέλουν, τότε θα πάει το έγγραφο αίτημα στην Μόσχα. Αλλά ενώ συμβαίνουν αυτά, το Ιράν έκανε παρέμβαση, το Ισραήλ έκανε παρέμβαση, σταμάτησε την πώληση μέχρι στιγμής στα Εμμυράτα, διότι Ισραήλ και Εμμυράτα έχουν στρατηγική συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, την Κυριακή έγινε μια συνάντηση στο Αμπουντάμπι που πραγματικά δεν ξέρω τώρα, έφυγε από τα ραντάρ τα δικά μας, πέρασε κάτω τα ραντάρ. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε πρώτα με τον ηγέτη των Εμμυράτων και στη συνέχεια αμέσως μετά έγινε συνάντηση με 10 αραβικά κράτη. Το Ισραήλ δηλαδή, μέσα σε αυτά ήταν η Αμερική και 9 αραβικά κράτη. Και εκεί συζητήθηκε το ζήτημα της παροχής υποστήριξης Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Τι συνέβη εκεί? Άφησαν τη Σαουδική Αραβία να κινδυνεύει με εισβολή των Χούθη και να χάσει εδάφη σε περιοχές που κατοικούνται από Σιήτες, από τους Χούθη. Έγινε και μία επίθεση ή φερόμενη επίθεση στη Μέκα και φοβούμενη η Σαουδική Αραβία να μην καταστραφεί, υπέκυψε και ζήτησε επισήμως από το Ισραήλ βοήθεια. Γι' αυτό πήγε ο Νετανιάχου εκεί και είναι πολύ πιθανό ως αντάλλαγμα της βοήθειας που θα παρέχει το Ισραήλ να ενταχθεί η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ. Εάν γίνει αυτό, πρόκειται για μια σοβαρότατη εξέλιξη που θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή και αυτή η αλλαγή θα έχει αντικατοπτρισμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις χώρες τις αραβικές ήταν και η Λιβύη, αλλά ποια Λιβύη?

0: δραστηριοποίηση της Τουρκίας σε αυτόν τον διάδρομο, δυνητικά μπορεί να αποκλείσει το Ισραήλ, το οποίο παίρνει τα εφόδια για να υπάρχει ως κράτος από το 98% από αυτόν τον διάδρομο, δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι σε εξέλιξη πραγματικά πολύ σημαντικές διαδικασίες που το επόμενο διάστημα, ανάλογα με την κατάληξή τους, μπορεί να αλλάξουν και τις ισορροπίες μέχρι και στη δική μας περιοχή.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Καλεντερίδη. Θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, θα σας παρακαλέσω κάποια στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, και για το καλώδιο και για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και για το πώς κινούνται οι δύο πλευρές.
0: Και σας εκεί έχουμε δυνατά πράγματα να πούμε. Εγώ να ευχηθώ
1: τέλεια
0: καλή ραδιοφωνική και τηλεοπτική περίοδο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Η Ανακέμ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία Ανακέμ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην Ανακέμ στο 2314-405300. Το ξαναλέω, 2314-405300. Και γίνετε κι εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.

0: στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιν πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
4: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28

0: 210-21-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Τα 2/3 του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα λόγω του καύσωνα και των δασικών πυρκαγιών. Περισσότερα στο enikos.gr. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 4-1 η Ισπανία κέρδισε την Κροατία και η Αγγλία επιβλήθηκε εκτός έδρας με 2-0 της Τσεχίας για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως οκτωμποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πώς είστε αγαπητέ?
1: Πολύ καλά εσείς? Είμαι λίγο μουντός σήμερα όπως ο καιρός.
0: Γιατί έτσι?
1: Τίποτα, χωρίς λόγο.
0: Μήπως τα καράβια σας έχουν πέσει έξω?
1: Τα καράβια, μακάρι να είχα και ας έπεφτε
0: και κανένα.
1: Να είχα και ας
0: έπεφτε και κανένα. Πω, έχουν πάει οι ναύλοι, πληροφορούμε αυτή την εποχή. Γίνεται πάρτι.
1: Μεγάλα γίνεται τα κόστη, ναι, και οι εταιρείες είναι σε μια διαπραγμάτευση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, νομίζω σήμερα αύριο, για εμπορικής ναυτιλίας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν και τις γραμμές της συγκοινωνίας και τις επαφές με τις νησιώτικες περιοχές. Τα μικρά νησιά, τα οποία δεν μπορούν να είναι χωρίς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μην το λες, γιατί αφορά πολύ κόσμο.
0: Βέβαια, ειδικά το χειμώνα υπάρχει θέμα.
1: Εμείς, ειδικά το χειμώνα, εμείς ας πούμε στην Τίνο, αν θέλει κάποιος, αν δεν έχει πλοίο με σύρο κάθε μέρα και έχει μέρα παραμέρα και θες να πας στο νοσοκομείο, συμβαίνει κάτι που είναι απέναντι, δεν μπορείς να πας.
0: Τρομερό. Αυτό είναι τρομερό.
1: Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Και φαντάσου τώρα.
0: Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές να χτυπήσω ξύλο έτσι.
1: Στον Ανατολικό Αιγαίο κλπ. Εκεί είναι κάποιοι που θέλουν να επενδύσουν στην εμπορική ναυτιλία, μάλλον εδώ την ακτοπλοεία, και σου λένε. Γιατί να πάω στα ψαρά το χειμώνα?
0: Ναι, ναι.
1: Άσε που σου λένε τι είναι τα ψαρά.
0: Εννοείται. Θέλουν να πηγαίνουν μόνο στα άκρος τουριστικά μέρη, εκεί που έχουν τη βεβαιότητα του κέρδους.
1: Έτσι, οι γραμμές της ελληνικής ακτοπλοείας στο Αιγαίο είναι γραμμές, εθνικές γραμμές.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα και προσυπογράφω. Και να πάρεις και Real News την Κυριακή,
1: ναι.
0: Διότι το Real Taste έχει... Το λέω γιατί το διάβασα για να εγκρίνω την έκδοσή του σήμερα το πρωί. Έχει ένα υπέροχο μεγάλο αφιέρωμα στην Τίνο.
1: Όπα.
0: Και με τίτλο «Ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης».
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να το πάρεις, να το πάρεις την Κυριακή. Να δώσεις εκεί.
1: Έχουν
0: 2,5 ευρώ.
1: Ρεπορτάζ που δεν χρειάστηκε να με πάρουν τηλέφωνο καθόλου.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Για να είναι αντικειμενική, ξέρεις. Για να μην πω εγώ, όλα είναι ωραία και αυτά και τα λοιπά. Σου λέει, άστον αυτόν τώρα.
0: Λοιπόν, για πες, τι να περιμένουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό.
1: Τι περιμένουμε.
0: Όπου να είναι, θα βγει να κάνει δηλώσεις για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Για το ύψος και το χαμήλωμα στις τιμές και το χαμήλωμα στην αλεζονία. Έχει δύο στόχους σήμερα. Να δείξει το δείκτη στην βενζίνα και στο πετρέλαιο και στην αλεζονία των υπουργών. Α, το έχουμε ξανακούσει βέβαια το δεύτερο. Όλο είναι παρενέσεις και λοιπά, αλλά δεν γίνεται τίποτα και δεν είναι και εύκολο. Ναι, νομίζω ότι θα πάει σε μια λογική σε δύο δόσεις, το λέγαμε και χθες και όχι μόνο εμείς. Τώρα και στις 14 του μηνός, πριν την έναρξη του
0: πετρελαίου θέρμανσης.
1: Διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ναι.
0: Τριαντόπουλος, παραπομπή.
1: Δύο αναγνώσεις. Και σήμερα η εκπομπή θα μπήκε σε ένα θέμα που τσούζει με το σχολείο που μετά και την πληροφόρηση που έχω. Αυτό διαβάζεται από την κυβέρνηση ότι να που λέτε εμείς χειραγωγούμε τη δικαιοσύνη εν μέσω προεκλογικής περίοδου οι διαδικασίες πάνε εκεί και όποιος έχει πρόβλημα να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό θα τραβήξει σε χρόνο. Δηλαδή εκτιμάται ότι θα αρχίσει η δίκη αρχές του 27 και θα τελειώσει, θέλει 7-8-9 μήνες, που σημαίνει ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Οι μεν λένε ότι εμείς παρενέβηνε εκεί για να σώσουμε, να δούμε αν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα αυτά. Οι άλλοι λένε, η ανακρίτης είπε ότι με τον τρόπο αυτό αλλίωσε στοιχεία. Στο δεύτερο επίπεδο κινήθηκε ο εισαγγελέας. Να δούμε.
0: Θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω γιατί πολλοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι έσπευσαν να βγάλουν και δικαστική απόφαση.
1: Ναι, όχι,
0: δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
1: Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις πάρα πολύ σοβαρές και εμείς θα το ψάξουμε και οι δυο μας, θα το ανοίγουμε σήμερα, είναι τι θα γίνει με την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή, του Υπουργού. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο...
0: Λες ότι μπορεί να έχει και συνέχεια
1: θα
0: δικαστική,
1: έχει,
0: θα έχει λες.
1: Βέβαια, ναι. Ή θα πρέπει να βγει ένα βούλευμα αν δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής του, είτε
0: θα παραπέμφθει. Σε δίκη.
1: Σε δίκη. Δεν είναι λίγο. Δεν το λες λίγο.
0: Όχι,
1: με αυτά
0: βέβαια
1: που συμβαίνουν.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει η δικαιοσύνη σε αυτό. Αν θα πια, τι θα επιλέξει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται σε ό,τι αφορά του χειρισμού μιας τέτοιας υπόθεσης, παρότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός στη σχέση του με τον Καραμαλή της Ραφίνας, μεγάλο πράγμα. Εγώ θα σου πω μια περίπτωση. Φαντάσου δηλαδή να μην πάει σε δικό δικαστήριο ο Καραμαλή, γιατί δεν προκύπτουν. Θα πούνε να έστειλε τον υφυπουργό που δεν είναι θέμα, τον Καραμαλή τον εγκάλυψε. Αν πάει, με απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης, πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία προς τις εκλογές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα δύσκολο παζλ με προεκτάσεις πολιτικές και προφανώς το πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, αυτονόητο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Εννοείται ότι αν έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης και τα καύσιμα γενικότερα, θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterja.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Νικολάου και κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Κύριε γραμματέα, η κυβέρνηση λέει να ορίστε, μου λέτε ότι χειραγωγώ τη δικαιοσύνη. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ένας τέλεχος πρώην υφυπουργός για ένα πολύ μεγάλο θέμα, για το θέμα του μπαζώματος όπως έχει λεχθεί, πάει στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη, να πηγαίνει και ένας υπουργός σου στο ειδικό δικαστήριο κατά την προεκλογική περίοδο, καλό δεν το λες, αλλά προέχει τι αποφάσισαν οι δικαστές. Και επειδή και κρίνονται, ποια είναι η δική σας θέση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει προκύψει από πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, την οποία απεδέχθη η κυβέρνηση. Δεν επέτρεψε όμως χρησιμοποιώντας...
2: Ξεκίνησε, λέτε, γιατί η απόφαση είναι δικαστική αυτή, έτσι? Δεν...
1: Όχι, όχι, ξέρω τι λέω. Η πρόταση που έγινε στη Βουλή για προανακριτική επιτροπή έγινε από το ΠΑΣΟΚ και την απεδέχθη η κυβέρνηση και συστήθηκε επιτροπή.
2: Σωστή.
1: Η οποία όμως, επειδή η κυβέρνηση προχώρησε χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία της στη Βουλή σε fast track διαδικασία για παραπομπή, δηλαδή να παραβευθεί στα αρμόδια όργανα, τα οποία με τα σειρά τους μετά από ανάκριση και λοιπά που κάναν οδήγησαν στο βούλευμα για το ειδικό δικαστήριο, δεν έγινε καμία προανάκριση εκεί, δηλαδή δεν επιτέλεσε το έργο της το προανακριτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην πούμε στην ουσία, θα μπουν οι ανώτατοι δικαστές που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο σε αυτά, δικαιώθηκε μια διαδικασία, μια πρωτοβουλία μάλλον του ΠΑΣΟΚ, πολιτική πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι, μέχρι να τελεσυδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, υπάρχει το τεκμήριο σταθότητας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς αυτό ήμασταν πάντα ευθυγραμμισμένοι με αυτή την αρχή. Ελπίζω όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι και να μην το βλέπουν κατοδογούν. Συνεπώς, είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας αυτό που έχει συμβεί. Η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου από ανώτατους δικαστές, που θα γίνει εκκλήρωση αν δεν κάνω λάθος, θα κρίνει, αλλά προσέξτε, υπάρχουν ας πούμε ζητήματα. Γιατί παραπέμπεται παράβαση καθήκοντος? Ποιο είναι το καθήκον που λένε ότι παραβίασε? Η αλλίωση του χώρου, να το πω με μια φράση. Αυτό είναι αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ουσιαστικά η αλλίωση του χώρου δεν πάζω, μα δεν είναι. Αλλά ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Οδηγήθηκε εκεί, αφορά.
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον καταδικάζουμε πριν δικαστεί τον κύριο Τριαντόπουλο. Και επομένως και η δήλωση Φλωρίδη θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση
0: Φλωρίδη, θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση Φλωρίδη κρίνεται πολιτικά, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης και κρίνεται πολιτικά, δικαστικά.
0: Όχι, δεν κρίνεται πολιτικά, θα με συγχωρήσετε γραμματέα, διότι πολιτικά θα την κρίνατε και χθες. Όχι σήμερα μετά τη δίωξη Τριαντόπουλου.
1: Όχι, την έκρινα και χθες.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, επομένως...
1: Μα δεν τη συνδέω εγώ με τη δίωξη.
0: Μα τα είπατε στην ίδια φράση όμως, γι' αυτό. Γι' αυτό. Καταλάβατε.
1: Έπρεπε να σας πω ότι βάζω τελεία και πάω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καταλάβαμε και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα ότι το τεκμήριο της είναι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και αυτό. Πέρα, όταν κάποιος.
0: Αυτό να διευκρινίσουμε εκεί, γιατί έχουν αρχίσει τα πολιτικά και τηλεοπτικά δικαστήρια.
1: Το είπα, μακριά από μένα και από εμάς. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είναι η δικαίωση μια πολιτικής πρωτοβουλίας που αφορά μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα, μια τραγική υπόθεση που απαιτεί τη σεμνότητα, ταπεινότητα και την ενσυναίσθηση όταν μιλάμε για αυτήν.
0: Πολύ σωστά. Πάμε σε άλλο θέμα. Θες κάτι άλλο?
2: Ναι, όχι, πρέπει να αποδειχθεί και ο σκοπός στην αστυνομία. Ναι. Είχε σκοπό.
0: Για ποιο λόγο? Ναι, για ποιο λόγο?
1: Ας το κρίνουν οι δικαστές.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα το κρίνουμε.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Τώρα, κύριε γραμματέα, βλέπουμε εδώ, είδαμε και μια δημοσκόπηση που μάλιστα έχει έμπλεξει κιόλας εκεί με έρευνα από τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις, ότι είχε δημοσιευτεί πριν την ημερομηνία που έγραφε ταυτότητα.
1: Αυτή δεν είναι που έχει βγάλει το κόμμα Τσίπρα πριν ανακοινωθεί μια μέρα πριν δεύτερο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Αυτή δεν είναι, όχι, αυτή δεν είναι, interview.
2: Μπορεί
1: δεν
2: να είναι αυτή, τώρα δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, λέω γιατί να θυμόμαστε και να ξέρουμε πότε παρεμβαίνουν.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι.
1: Όχι, το λέω για να θυμίσω στους ακροατές μας.
2: Α, το λέτε για άλλο λόγο τώρα.
1: Ότι τότε δεν έγινε, τίποτα τώρα έγινε.
0: Πάντως αυτή είναι η εταιρεία, έχει δίκιο ο κύριος Βαρδακαστάνης.
2: Ναι, και 5-6 άλλες που δεύτερο
1: το βγάλανε. Και πρέπει να πω ότι εμείς μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις. Και μιλήσαμε και πριν και μετά, γιατί είδαμε να περνούν τα τρένα από μπροστά μας, να χάνονται, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Καριστιανού, όπως τώρα ο κύριος Τσίπρας, και να, μετά να έχουμε άλλου είδους. Και είπαμε ότι κάτι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σωστά. Είναι μεθοδολογικό το σφάλμα. Είναι, δεν ξέρουμε τι, τι είναι. Το καλό θα είναι όπως όλοι μας πρέπει να είναι.
0: Πάντως γίνονται και κάποιες ενδιαφέρουσες εξαγορές, πληροφορούμε. Άλλες έχουν ήδη γίνει, άλλες ψήνονται. Εταιριών δημοσκοπήσεων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Εγώ θα το ψάξω το επόμενο διάστημα.
1: Πάντως το Πασόκ, ναι, κύριε Γιατζηνικολάου, δεν έχει σχέση με αυτούς. Ούτε με τις οικογένειες που έχουν τους ομίλους.
0: Σωστά.
1: Μακριά
2: ποιος
1: από εμάς.
2: Ποιος δεν έχει σχέση, είπατε, δεν τα άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Το Πασόκ. Πασόκ.
2: Το Πασόκ. Τι εννοεί, ναι, οι άλλοι έχουν.
1: Όχι, εγώ είπα, εγώ οφείλω να μιλώ για το Πασόκ.
2: Ο πρόεδρος του Πασόκ δεν κουβεντιάζει με επικεφαλής μεγάλων ομίλων ζητήματα οικονομίας
1: το
2: και
1: μιλάς, το να μιλάς σημαίνει ότι έχει σχέση.
2: Εγώ ξέρω τι κουβεντιάζει, γι' αυτό το λέω.
1: Μα σας παρακαλώ πολύ, τι κουβέντα είναι αυτή.
2: Δηλαδή,
1: ακούστε, ούτε το Πασόκ ούτε ο πρόεδρος του έχουν οποιαδήποτε
2: εξαρτησία. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτεται μεγάλες ομίλους και καλά κάνει και κουβεντιάζει ζητήματα που αφορούν την οικονομία.
1: Δηλαδή,
2: είναι,
1: τι υπονοείται, ότι κουβεντιάζει να εξαγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.
2: Γιατί είπα εγώ αυτό.
1: Μα αυτό μου λέτε.
2: Εσείς λέτε τι πράγματα λέτε. Εγώ είπα ένα διαφορετικό.
1: Εγώ είπα ότι εμείς δεν έχουμε σχέση, και επειδή κάτι γνωρίζουμε και εμείς, με εταιρείες που αγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.
2: Άλλο αυτό. Και άλλο δεν έχετε σχέση με ομίλους.
1: Λοιπόν,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σχέση δεν έχουμε όταν συνομιλούμε για να μαθαίνουμε την άποψή τους για τα οικονομικά ή για οποιοδήποτε λόγο συνομιλούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Το ίδιο
1: δηλαδή,
2: είπαμε.
1: Δηλαδή,
2: αυτό είπα, κύριε Βαρδακαστάνη. Αυτό
1: είπα. Σχέση.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, μιλάτε με κάποιον, συγγνώμη για την αναφορά σε μένα, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί περνάνε από όλους τους ομίλους και κάνουν κουβέντες. Δεν σημαίνει ότι στείνουν δημοσκοπήσεις ή ενδιαφέρονται δημοσκοπήσεις.
1: Το
2: Πασόκ ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι το Πασόκ έχει επιφυλάξεις για τις δημοσκοπήσεις και καλά κάνει. Και εγώ πολλές φορές.
0: Θα σας διακόψω και τους δύο ζητώ συγγνώμη, διότι μας έστειλε τώρα ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έστειλε ρεπορτάζ. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ. Λοιπόν, Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούστε τα, κύριε Βαρδακαστάνη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να μας τα σχολιάσετε.
1: Θα πρέπει να τα ακούσει και εγώ τα δικά.
0: Ναι, ναι. Αλυσιδωτεί καταιγίδα από όλα τα κράτη. Επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί την οικονομία. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε πρόεδρο της Κομισιόν και πρόεδρο Eurogroup. Λοιπόν, οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Οι 72 γίνονται 120. Υπενθυμίζω ότι πρώτος από το μικρόφωνο αυτό είπα, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τις 120 δόσεις, ότι είναι καλή η πρότασή του και πρέπει η κυβέρνηση να την εξετάσει. Μπράβο που την αποδέχθηκε. 120 δόσεις λοιπόν, με ελάχιστο ποσό καταβολής, 30 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο για την αγορά. Τίθεται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός, θα κρατηθεί κάτω από 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει συνολικά στα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτά πληροφορήθηκα από τον Σπύρο Παπαδάκη, τον καλό μας συνάδελφο. Είναι απολύτως ακριβές το ρεπορτάζ του και θα τα σχολιάσουμε με τον Αντώνη Δελατόλα και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
12: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
13: Μάμα μία!
12: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
14: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Θετικό, θετικό.
19: Αλλά... εντάξει. Λοιπόν,
13: Θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
18: Δεν είναι θετικό. Δεν σας βλέπω. Σας βλέπω σφιγμένο. Δεν είναι θετικό που αποδέχθηκε τη...
13: Εγώ δεν είμαι καθόλου σφιγμένος. Από χαρακτήρα όμως, πρέπει να πω και για την Νικολάου.
18: Όχι, λέω, επειδή είναι μια δική σας θέση, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση ουσιαστικά.
13: Να τη δούμε στην ολότητά της.
18: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
13: Και θα τη δουν οι αρμόδιες, τα αρμόδια τμήματα και το μίσο Πασόκ και θα τοποθετηθεί υπεύθυνο το κόμμα. Εγώ δεν μπορώ επί του πιεστηρίου να μιλήσω για ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικά. Θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός να κάνω αυτή την ανάλυση. Πρέπει να γίνει ανάλυση από τους αρμόδιους τομείς και θα τοποθετηθούμε. Ακούστε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην ΔΕΘ και στη συνέχεια για τα ζητήματα αυτά. Αν κάποιες τις έχει αποδεχτεί ο κ. Πρωθυπουργός, θα το εξετάσουμε πώς τις έχει αποδεχτεί. Γιατί μπορεί να έχουν ουρίτσες, δεν το ξέρω. Σε ό,τι αφορά μέτρα για την ενέργεια, οτιδήποτε αυλήνει και απαλύνει τους πολίτες, εμείς σε επιχειρήσεις κλπ. Από τη ζήτημα αρχής δεν είμαστε απέναντι. Αλλά θα θυμάστε ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων.
18: Σωστά.
13: Για αυτά τα πράγματα.
18: Σωστά.
13: Θα τα μελετήσουν οι αρμόδιοι τομείς που τα είχαν σχεδιάσει και τα μέτρα και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ και προς την κοινωνία και
18: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικά λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε.
19: Και του κόστους μεταφορών των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και μετά στα αρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σερβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους services, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις, και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας, θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές, οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
18: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γρήγορο σχολιασμό μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη.
20: Πρώτον να πω ότι αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενδιαφέρον, λέει, να περάσουν από τις παρενέσεις σε αποφάσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε και στις 12 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Κορυφής τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτή η αναφορά τους στους services για αν δεν τηρούν τις αποφάσεις που βγαίνουν το δικαστήριο. Είναι πολύ σημαντική να τηρηθεί, γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ενώ συμβαίνει αυτό μέχρι τώρα δεν τηρούνται οι αποφάσεις.
18: Μίλησε και για πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ.
20: Ωραία. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την κατανάλωση και νομίζω θα έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η αδυναμία της χώρας μέχρι στιγμής να έχει αποθήκευση από τις ΑΠΕ. Αυτό δημιουργεί
18: είναι
20: ένα
18: θέμα,
20: μεγάλο,
18: αυτό, μεγάλο θέμα.
20: Τα δάνεια που έχουν πάρει πολλοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια και θα έχουμε μια σειρά ακόμα δανείων που θα τυναχτούν στον αέρα. Και το δεύτερο το ουσιαστικό, ότι δεν μπορεί η χώρα να αποθηκεύσει και πάμε στη Βουλγαρία που έχει προβλέψει πιο γρήγορα από εμάς. Εδώ το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου πρέπει να αποφασίσει.
18: Υπουργείο Ενέργειας.
20: Ενέργειας, ναι, ναι. Να αποφασίσουν να δώσουν το OK για να υπάρξουν αποθήκευση από τις εταιρείες που μπορούν μικρές, μεσαίες, μεγάλες να το κάνουν. Νομίζω και το
18: και καθυστερούν πολύ και δεν ξέρω πολύ. Γιατί. Γύρει ερωτηματικά αυτή η καθυστέρηση.
20: Έτσι, ακριβώς. Και το τρίτο, το πολιτικό, είναι η αναφορά του στην λαζονία με έναν έμεσο τρόπο, χωρίς να την αναφέρει, είπε για συμπεριφορές. Προφανώς
18: ναι, μίλησε όμως για σεμνότητα, μίλησε. Ναι, ναι. Ναι.
20: Προφανώς δεν ήταν τόσο επιθετικός αυτό, γιατί θέλει να το κρατήσει χαμηλά, να ξεπεραστεί η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί η αρνητική στην κυβέρνηση. Αυτές οι τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις νομίζω μπορεί να τις κάνει κανείς
18: και τις προσυπογράφω. Αυτά λοιπόν από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Στη φύση τίποτα δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνει στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις σκουριές από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου. Ελληνικός Χρυσός. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου έχετε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM και βέβαια σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διυλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες, οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Μα αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Πώς είπατε?
14: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
18: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
19: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά.

0: με πρόγραμμα Pet Care.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
0: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην... Η ώρα είναι 12.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
8: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα παγκρίτια καλλιστεία αναζητούν

0: για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

πάντα περιμένω να τελειώσουν και από την άλλη μπάντα, ούτως ώστε να είμαστε παντού. Μην το λέμε, να το κάνουμε κιόλας. Καλημερούια, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που είναι τα ματάκια σας. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Όπως καταλαβαίνετε από την αρχή, σήμερα θα το χορέψω μεν. Έτσι, όπως χορεύαμε μια φορά που υπήρχαν πίστες και βγαίναμε για να χορέψουμε και όχι για να δείξουμε τα καλά μας ρούχα.

δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα, πρέπει να βεβαιώνομαι. Εχθές είπα ότι αύριο, δηλαδή σήμερα, είναι η τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Τώρα έπρεπε να βεβαιωθώ, να το επιβεβαιώσω. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.

χαιρετούρες όπως πάντα. Πρώτη για το Ηράκλειο, δεύτερη για τον Άγιο Νικόλαο, τας Αθήνας. Τη Θεσσαλονίκη μας ακούει η Υπογείος. Υπογείος, ναι, καλά το πάω.

χαιρετούμε πρώτα τα σχηρίες. Καλημέρα Ανούλα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιάννο. Μας τον φάγαν λάχανο. Θα εμφανιστεί incognito. Θα το δείτε.

εγώ ομολογουμένως θα έφευγα χτες. Λοιπόν, τι ωραία που περνάμε στις παιδικές κατασκηνώσεις με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τριγύρω μας, στη γειτονιά μας, παγκοσμίως, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Μιχαλόπουλο το λέγανε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μπορεί να πετούσει χαμηλά αεροπλάνα, βόμβες να σφυρίζουν ολούθε, αλλά εμείς προς το παρόν μια χαρά είμαστε.

καλό μεσημέρι στο αιώνιο φιλαράκι μου Νικόλα Γκουλή. Να σε καλά μου ωραίο που κι αν είσαι. Εσύ ξεύρεις. Μουσικά τι έχουμε περάσει εμείς οι δυο.

Γεγονός είναι να Κωστή, καλώς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, Άκη. Άκη, από πού? Σκουντάτε μου και γράφτε μου από ποιο μέρος μας ακούτε. Μ' αρέσει να ξέβρω. Γεγονός λοιπόν είναι ένα και μοναδικό. Και τις παλιότερες γενιές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μερικοί που δεν τους έχω πουλήσει ένα LP, ένα 45, ένα CD, μία κασέτα, μία 8 track. Κάτι τι, ρε παιδί μου.

Μα και όλα τα ξέρεις. Τα μπερδεύω τα έργα, γιατί όταν τα είδα ήμουν παιδί. Οπότε υπάρχει μια χρονική διαφορά, ναι, μικρούλα.

Γιαννάκο, είμαι σίγουρος οι νεότεροι μ' ακούνε να μιλάω για A-Track, κασέτες, CD, LP και σου λέει τι λέει αυτός, τι είναι αυτά, πού τα σερβίρανε, σε ζαχαροπλαστείο ή σε ταβέρνα. Και πού να γυρίσω πίσω στις μπομπίνες δηλαδή.

μεταξύ μας, κάπου έχω χωμένο ένα Walkman. Πού θα μου πάει, θα το βρω κάποια μέρα, εντελώς τυχαία βεβαίως. Τι είναι το Walkman? Έλα μου, ντε.

0: ανάγκη καθυστερώ, γιατί δεν μπορώ να τα βλέπω όλα μαζί. Σήμερα είμαι σε τρεις μπάντες πάλι. Ναι, διαβάζω τα MSN μου με λίγη καθυστέρηση, γιατί έχω το chat ανοιχτό. Είναι το λινκάκι το τελευταίο που βάζω κάθε φορά. Αν θέλεις καμιά φορά, μπες από εκεί.
1: Έχει κι άλλους τρελούς εκεί μέσα.

Μπορώ να πω καλημέρα. Good morning to Manchester. Γιαννάκη. Όπως καταλαβαίνεις, σήμερα πήγαμε hyper μεριά, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Για τον νεότερο στο Piper δεν είναι.

κάτι που δεν πήρατε χαμπάρι, και δεν το είχα πάρει χαμπάρι και εγώ βεβαίως, γιατί αν δεν μου το έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος που είναι διακοπάς στη συγκελία, η Έτνα έσκασε ξανά, έχουν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις και δεν μπορούν να φύγουνε.

έχουμε, μωρέ, το έχουμε και δεν το κρύβομαι. Πρόσεξε με, όταν διαβάζεις τέτοια πραγματάκια, σε φτιάχνουν πρωί-πρωί, δηλαδή, πρόσεξε με, μου το έστειλε η φίλη μου, η Έλενα. Διευρύνει το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Δηλαδή, εσείς που χρωστάτε και θέλετε να κάνετε διακανονισμό, μπορείτε να το πληρώσετε ό,τι χρωστάτε σε 120 δόσεις. Φτάνει να βγάζετε λεφτά, να έχετε να πληρώσετε τον νίκη σας, να μένει κάτι της για τους υπαλλήλους, να πληρώνετε ρεύματα, νερά και τέτοια. Εντάξει, παιδί μου, κάντε 120 δόσεις. Τι γίνεται άμα χρωστάς πολλά? Ας μη χρωστούσες.

λες μωρέ. Α, ναι, ναι, ναι. Έτσι βέβαια, ναι, δεν γίνεται να περισσεύει ένα κατοστάρικο για τον κουμπαρά των παιδιών μέχρι να πάνε 18 ετών για να έχουν 60 τόσες χιλιάδες. Οράματα βλέπουν, οράματα βλέπουν και άρχισα να πιστεύω ότι τρώνε κακά μανιτάρια, τρώνε όλοι τους.

ήταν από τα περίεργα συγκριτηματάκια της εποχής. Γερμανοί στην καταγωγή, βγάλαν το συγκρότημά του Τζέκινσαν και τραγούδι για τη Μόσχα. Δηλαδή, συζητάμε τώρα ότι είμαι σίγουρος ότι είχαν μάθει μουσική από Γάλλο μαέστρο που είχε σπουδάσει στην Τουρκία.

Δικαιολογημένα παραπονιέται ο κόσμος, διότι ναι μεν ανοίξανε τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, αλλά δεν έχουν προσωπικό. Έχουν εκατοντάδες κενά. Καλά δεν το είχαμε φροντίσει αυτό πριν να ανοίξουνε? Το είχαμε φροντίσει. Α, γι' αυτό μωρέ, γι' αυτό ναι. Αφού το είχαμε φροντίσει, τώρα τι σκάτε κι εσείς.

άλλους εσείς που εξακολουθείτε να την παλεύετε για να πηγαίνει ορχόστητα μέσω του μελλοντικού ΒΟΑΚ, γιατί προς το πινόν είναι ΟΧΑΚ. Σήμερα δίνουν στην κυκλοφορία το τμήμα Νεάπολης Αγίου Νικολαού, οπότε θα εδαφρώσει κάπως η κατάσταση εκεί. Προς τα δω, μην τα θες κιόλα δικά σου τώρα.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841031225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 2841024395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
6: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

καλώς και τον Αγίο Νικόλαο, επανήρθαν. Τους ευχαριστώ βεβαίως κάθε μέρα που με φιλοξενούν. Με την πρώτη ευκαιρία θα σας επισκεφτώ, αγόρια και κορίτσια. Θέλω να σας γνωρίσω και από κοντά.

Βασιλάκη, το είδα, ναι. Έρχεται κακοκαιρία και στην Κρήτη. Όπως λένε οι ειδικοί, με μεγάλα ύψη βροχής. Από όπου περνάτε και βλέπετε φρεάτια και είναι βουλωμένα, πάρτε ένα τηλέφωνο, υπάρχει ειδική υπηρεσία στο Δήμο να τα ανοίξει. Πριν αρχίσετε να κολυμπάτε δηλαδή, να το φροντίσουν. Το φροντίσουν.

0: about Alice.
1: Όχι, δεν είναι ταυθεντικούλη, είναι αυτό που μου ζητήσατε εσείς οι παράξενοι. Είναι αυτό που αναρωτιέται και αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι μας τόσα χρόνια. Ποια ήταν η Ελίκη, βρε παιδί μου? Ευθυμίστε, Γκόμπι.

γιατί έβαλα. Α, μάλιστα, ορίστε, άλλη ερώτηση. Γιατί έβαλα το βανάκι μέρα. Διότι όλες, αγάπη μου, οι εκδηλώσεις και τα events δεν γίνονται νύχτα. Το βανάκι είναι πλήρες cocktail bar, όπως βλέπεις. Ανοίγει στην alexrealitites.gr και έρχεται παντού στον τόπο σου, σε όλη την Κρήτη και στα νησιά, και όπου του ζητηθεί, βεβαίως, για να κάνει κάθε σας εκδήλωση από όνειρο πραγματικό.

Μανολάκη, άλλο είναι να βλέπεις επαγγελματίες μπαρτέντερ να σου φτιάχνουν το κοκτέιλ που γουστάρεις μπροστά μάτια σου και να σε περιποιούνται σαν άρχοντα, και άλλο να περνάς από κάποιον να σου λέει «Κάσε μια μπύρα μας τώρα».

Νικηφόρο, μα αυτός είναι αγόρι μου, ο Αντριάνο είναι. Πώς σκείς εδώ εσύ, δεν πήγες κανένα φασάρι? Γιατί για σαφάρι δεν το βλέπω στα βουνά. Μάλλον φασάρι είναι. Μ' ακούει ο κόσμος και λέει, τι λέει αυτός, κοίταξε να δεις. Μιλάω με όλους αυτούς που μου στέλνουν μηνυματάκια και δεν είναι μόνο στο chat, είναι και στα δύο MSN. Άστα, άστα, δηλαδή μπέρτεμα. Αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM, Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος, στη διάθεσή σας καθημερινά 12 με 2 εδώ. Μέσα στην καλή μας τρέλα πήραμε μια σαμπρέλα, πάγαμε μια σαρδέλα. Έλα, έλα, έλα. Peace.

Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Τα ξεχνάω, τα ξεχνάω. Έχουμε ξένο κόσμο και στον Άγιο Νικόλο και στο διαδίκτυο. Be well wherever you are. You're listening 105.1, 103.3 Music Channel Plato FM. Monday to Friday, 12 to 2, we are here bringing you the best in music and hopefully a smile on your face.

Ναι, ρε γαμώτο, ναι, ναι, ναι. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος και δεν προλαβαίνω να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω. Αλλά θέλω να σας καθησυχάσω τας ανησυχίας. Ο Ντόναλντ είπε ότι δεν δεχόμαστε αυτά που θέτε στους Ιρανούς. Γιατί πράγμα, για να ανοίξουν εκείνα τα στενά του Τραμπ, τα πρώην ορμούς, τα έκανε και αυτά Τραμπ. Ό,τι θέλει κάνει μωρά. Στο μυαλό του όλα γίνονται. Και του απάντησαν, έχουμε πυράβλους για χρόνια. Να φάνε δεν έχουν. Πυράβλους έχουν τα παιδιά, ρε παιδί μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί είναι κατευθείαν από τον αχαήρευτο, τον πολεμικό μας ανταποκριτή που έχει φύγει εδώ και χρόνια για να κάνει ανταποκρίσεις και στέλνει διάφορα χωρίς να ξέρουμε από πού. Γιατί δεν μπορεί να ανακάμψει η Ευρώπη. Τι σχέση έχει αυτό με πολεμική ανταπόκριση, δεν μπορώ να... Α, ναι, τώρα το κατάλαβα. Κάθε ώρα συναγερμού για πυραυλική επίθεση κοστίζει 45 εκατομμύρια δολάρια. Στην Ουκρανία αυτό. Θα μου πεις, γι' αυτό δεν ανακάμπτει η Ευρώπη. Αφού μας τα παίρνουν από όλες τις μπάντες για να τους βοηθήσουμε. Και να βοηθήσουμε να πάρει κι άλλες βίλες το παιδί. Τι νομίζεις, για τις ειρήνες τα βάζει.

άντε, συγχύστηκα. Πάω να γεμίσω την κούπα μου καφέ, να κάνω και ένα παφαπούφα. Είδατε, δεν αναφέρω τι ακριβώς παφαπούφα κάνω. Να ηρεμήσω λίγο και επανέρχομαι για την δεύτερη ώρα.

μου αφήνετε να πάω να γεμίσω την κούπα μου καφέ. Λοιπόν, το τελευταίο το λιγκάκι που υπάρχει στη φατσοαπλόστρα σε φέρνει στην παρέα μας. Εκεί μιλάμε. Τα MSN τα παίρνω αγόρι μου από όλες τις μπάντες, αλλά αλλιώς είναι να δεις ποιοι είναι μέσα και αλλιώς είναι να μου μιλάς από το εξωτερικό, να πούμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

Αντράκι μου όμορφο, δεν ξέρω από ποιο μέρος με ακούς, γιατί δεν μου στέλνεις τίποτα άλλο εκτός από το «μια χαρά πάνε όλα». Τι «μια χαρά πάνε όλα»? Κατά διαόλου πάνε όλα, εμείς τα κάνουμε να φαίνονται μια χαρά. Είμαστε εδώ να σας κάνουμε να χαμογελάτε, ρε. Και να χασκογελάτε που και που, γιατί μας αρέσει να μας λένε καλά παιδιά, χαρά γεμάτα. Happy music for happy people, βρε. Το είπαμε σήμερα, πήγαμε στη... πότε? Τότε που ήμουν εκεί, στην Υπόγα. Για να μπεις έπρεπε να είσαι ευπρεπώς ενδεδειμένος. Και που δεν έμπαινε σαν δεν συνοδευόσουν.

εγώ καλά σας τα έλεγα και εσείς καβάλα στα άλογα. Είχε συνάντηση, πότε ήταν χθες, προχθές, ο Ντόναλντ με τους κολοσσούς που δημιουργούν την τεχνητή νοημοσύνη για να τους βάλει σε μια γραμμή, μην πάθουμε καμιά ζημιά. Λένε τώρα αυτοί, ό,τι θένε λένε και ό,τι λένε θένε. Τους έβαλε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Τους είπε, παιδιά, κάντε ό,τι νομίζετε, αυτορυθμιστείτε. Και δεν πάνε να πάρει διάολος όλους τους άλλους. Βέβαια, ναι, είναι μια ηθική δεύμεση των κολοσσών. Μέχρι και όνομα της αλλάξανε. Super intelligence. Άρα δεν θα είναι AI, θα είναι SUI. SI, C, όπως λένε και οι Ιταλοί, C padron, C.

Έχω ένα καλό φιλαράκι που δεν καταλαβαίνει μάλλον που του λέω να μπει, αλλά πρόσεξε με, δεν με τρομάζεις, το ξέρεις ότι τα έχω όλα. Και αφού επιμένεις, επειδή μ' αρέσει εμένα βέβαια πάρα πολύ και μ' άρεσε ιδιαίτερα το βιντεάκι που είχαν τραβήξει τότε που βγήκε με τη Ραφαέλα Καράκαλη της ώρα, έρχεται τώρα, Νιβόρα, έρχεται.

να τα λέμε και αυτά, γιατί αν δεν υπήρχε ο μάγος να έχει φτιάξει και να έχει δημιουργήσει αυτό που συντονίζει τα άλλα δύο, μαύρη μαυρίλα θα είχε πλακώσει τα Ερτζιανά. Μπίξ, απορία ψάλτου, βήχο, ναι. Έχω αυτό τον ιό. Μπορεί να είναι ιός, μπορεί να είναι και κόρη, δεν ξέρω, αλλά με βασανίζει μια εβδομάδα τώρα. Τα λεμά μου, Δημητράκη, ναι. Θα μου πεις αφού καπνίζεις, τι περιμένεις. Περιμένω να μην βήχω. Δηλαδή, πού το περίεργο.

Εδώ είμαστε αγόρι μου και εδώ θα μείνουμε έως τα 2. 105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM και βεβαίως www.musicokanali.gr. Απανταχού του κόσμου. Global ρε παιδί μου, global.

Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή έχω την ώρα και την ευκαιρία να το πω. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου και όχι το Οκτώβριο όπως επέμενα. Και βεβαίως αύριο αρχίζει ο Οκτώβρης. Άρα ξεκινάνε όπου να είναι τα σεμινάρια του How to be a bartender από την alexelitakis.gr. Μπείτε στη σελίδα τους, θα δείτε τους τρόπους που μπορείτε να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε τα τρία διαφορετικά levels σεμιναρίων για να γίνετε ένας σωστός επαγγελματίας. Απλούστατο.

βέβαια θα μπορούσαμε, φιλενάδα, μία μέρα να το πάμε στα Ιταλο Disco. Δεν το πιστεύεις ότι αυτά δεν είναι Ιταλο? Είναι και αυτά, αλλά υπάρχει μία ολόκληρη γκάμα τραγουδιών που δεν έχουν ακουστεί ποτέ ή ελάχιστα στην Ελλάδα. Τα έχω μαζωμένα κι αυτά. Πιθανό να το κάνουμε κι αυτό, αν αντέξουμε. Είναι σκερτσόζικα άσματα. Άκου τώρα αυτό για να δεις ότι μας κλέψανε, εκτός από χρόνο μας κλέβανε και άλλα πράγματα.

κάνε τα ρα τη ρα τα τα. Το κάνε λα λα τη λα τη λα. Δηλά, δηλά δηλαδή. Σας κλέβουμε στα μούτρα σας, δηλά, δηλά, και σας το φέρνουμε αλλιώς. Χορεύτε το τώρα.

Ναι, σκέρτσοζικό. Το παιδί θα είμαι ο σκέρτσος. Το είπε ρε παιδί μου. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται επιτυχώς. Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, ψάξε να το βρεις. Γκουγκλαρέ το. Δεν θα στα λέω όλα εγώ. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται επιτυχώς την ώρα του. Έχει αλλάξει τα φώτα, τα φώτα, τις ζωές των Ελλήνων, ρε. Είναι όπως το βλέπει ο καθής, ρε παιδί μου.

Καλέ, τι έπαθε αυτή και φωνάζει wow. Πού βρέθηκε αυτή? Έλα κύριε, έλα.

Διακρίνω μία κακία στα λόγια σου. Εσένα τα λέω, Βαγγελάκη. Ψιλοτσιτωμένο τον βλέπεις τον Άδωνη. Καλά το μαλλί, εντάξει, το είπε ο άνθρωπος, έβαλα μαλλιά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει για να φαίνεται νεότερος. Πάντως την είπε πάλι την κοτσάνα του, γιατί βάλανε φωτογραφίες από το Βενιζέλιο που πέφτουν σοβάδες. Και βγήκε και τι είπε, είναι τεχνητή νοημοσύνη πίσω από τη φωτογραφία. Ευτυχώς που δεν έφαγε κανείς στην κεφάλα του τη σοβαδιά, γιατί θα βρει τον πελάτο του.

κόλλα, δεν ξέρω αν τη φάσω κεφάλι τεχνητή ή νοημοσύνη, αν πονάει. Αλλά σίγουρα τα μηχανήματα που την φιλοξενούν, έτσι και σου πέσει κανένα στον κάλο, θα μείνεις χωρίς ποδάρ.

Ρε πάλι πάμε για αλλαγή, Μιόρ. Λοιπόν, σταματήστε το αστείο και πέστε μου ποιος κλέβει το χρόνο. Δηλαδή θα αναγκαστώ να βγάλω τους επικίνδυνους από το βάθος κήπος. Τον 17, τον 27, τον 37, αυτά. Και θα γίνει χαμός.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM. Στους 103,3.

συντονίστη με για το μέρος δου και τελευταίων. Εδώ είναι που πενεύω το δεύτερο μου σπίτι, το μουσικό κανάλι που με φιλοξενεί τακτικότατα εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως, και ευχαριστώ τους 103,3 στο Λατό FM που με δέχεται στην αγκαλιά του καθημερινά 12 με 2. Μην ξεχνάτε ποτέ βεβαίως 8 με 10 το πρωί εδώ στους 105,1. Άλλη τρέλα, άλλη τρέλα. Το Γεωργάκη, το αγαπημένο μου Γεωργάκη. Και βεβαίως 6 με 8 το απόγευμα ο φίλτατος Δήμος, φίλος και καλό παιδί, που σας αλλάζει τα γούστα.

Στην αρχή δεν κατάλαβα γιατί μου πες γελάς ακόμα, επειδή είπα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά το είδα αυτό που έγραψες. Το είπε και ο Κυριάκος, ναι, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Βέβαια ο ελληνικός λαός δεν είδε ένα ευρώ. Δεν είδε τίποτα, αλλά δεν χάθηκε. Άρα... Ρε εσύ μπάκι θα στέλνουμε και αυτά στο Ζελένσκι. Λέω τώρα εγώ, γιατί με την τρέλα που κουβαλάμε...

Ναι ρε Μανολάκη, αλλιώς είναι να τα λέμε εμείς έτσι για να γελάμε. Και αλλιώς να τα ακούς από τα χείλη του Μπλέξης. Μετά τη δεύτερη φορά θέλει και τρίτη, ναι. Να παραιτηθεί λέει ο Φλωρίτης αμέσως. Αλλιώς ο Μητσοτάκης να τον αποπέμψει. Εσύ. Γελάμε και μόνοι μας, μην τα λέτε κι εσείς. Τα ξέρουμε. Σιγά που θα παραιτηθεί. Παραιτήθηκε ποτέ κανένας Έλληνας από τα σβουλά των Ελλήνων? Χάσουμε την καρέκλα τώρα. Α, χάσουμε την καρέκλα. Μα τι λέτε ρε παιδί μου, τι λέτε Μαρολά.

Στα μικρά γραμματάκια θα βρεις αυτά, αγόρι μου, στα μικρά γραμματάκια. 4.000 λέει λαθρομετανάστες ετοιμάζεται η Ελλάδα να στείλει σε κάμπ που θα δημιουργήσει στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα. Να οι επενδύσεις πώς γίνονται. Επενδύομεν.

Λοιπόν, Ευάγγελε, πρόσεξε με. Ένα-ένα θα βγαίνουν από εδώ και πέρα και θα βουήξει ο κόσμος, διότι είναι πολλοί αυτοί που χρησιμοποιούν την AI στο πρωτακτικό της στάδιο και έχουν εκδώσει έρευνες, βιβλία και πολλά άλλα που σιγά-σιγά ένα-ένα θα ανακαλυφθούν, διότι χωρίς αυτήν δεν θα είχαν κάνει τίποτες. Γνωστά ονόματα, γόρι μου, γνωστά ονόματα.

Νικόλα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δυστυχώς, δηλαδή, τον 37 τον έχουμε χώσει μέσα εντελώς βάθος και του κάνουμε κλασματική αφαίρεση. Το αφαιρούμε τα κλάσματα που έχει βάλει. Άλλο πλασματική, άλλο κλασματική, ρε παιδί μου. Αυτός μπερδεύει τους αριθμούς με το μουσακά.

κυρίες και κύριοι, καλά γόρια, κακά κορίτσια και άλλα παιδινά. Σήμερα δεν μίλησα καθόλου στους φίλους οδηγούς που την παλεύουν εν Ηρακλείο, εκτός Ηρακλείου, σε όλες τις μπάντες που γίνονται έργα. Λίγη υπομονή παραπάνω και βέβαια εφιστώ την προσοχή σας στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι, στους delivery που τρέχουν σαν παλαβή να βγάλουν ένα μεροκάματο και βεβαίως τα πετινά που πετιούνται από το πουθενά. Και το ξανά πάμε. Οι άσπρες γραμμούλες στους δρόμους είναι διαβάσεις πεζόνανε. Σταματάμε, δίνουμε προτεραιότητα στον πεζόνανε. Δεν τον παίρνουμε σβάρνα. Αν και οι πεζοί δεν το έχουν καταλάβει ακόμα αυτό και σταματήσετε, δεν σταματήσετε, σας κοιτάνε έκπληκτα.

έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές αυτό, αλλά άλλη μια φορά δεν τα βλάπτει, μια που με ρωτάτε. Και βεβαίως, για σας που ετοιμάζετε το γάμο σας σε ένα εταιρικό event, private party, party γενεθλίων, οποιαδήποτε εκδήλωση, τα ειδικά διασκευασμένα van cocktail bars έρχονται στο χώρο σας, προσέξτε με, φορτωμένα με τα γούστα σας. Είναι εντελώς διαφορετικό από το σερβίρω ό,τι θέλω, από το έχω ό,τι θέλω. Και βεβαίως πάνε σε όλη την Κρήτη, από άκρη σ' άκρη και σε όλα τα νησιά. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σε μία έκθεση, σαν ρεσεψιόν. Σε είσοδιο εκθέσεων μεγάλων. Είναι ωραίο να ρωτάς και να σε σερβίρουν κιόλας. Αλλά ό,τι να σας πω, αν δεν μπείτε στην alexgelitakis.gr, δεν προλαβαίνω να τα πω όλα.

προχωράμε προς το τέλος. Νικόλα, κοίταξε να δεις. Ο 37 έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στον Κικίλια. Παίρνει τα λεγόμενά του, μου τα φέρνει, μου τα διαβάζει και μου λέει, πέ μου ρε τι εννοεί ο ποιητής. Το είπε πάλι, το είπε, ναι. Το DNA μας είναι η κοινωνία. Ή δεν ξέρει να διαβάζει ιατρικά ανακοινωθέντα, γιατί αν ήταν το DNA τους κοινωνία θα είχαν εδώ και πολλά χρόνια όλοι τους εκεί στα βουλά των Ελλήνων. Έλα τόσοι τους μισθούς τους για να ζουν οι Έλληνες που είναι στο DNA. Αυτό δεν είναι DNA. Αυτό είναι φέρτα εδώ και άσε εμένα.

Και βέβαια πρέπει να το ξέρετε, και είναι επιβεβαιωμένο ότι είμαστε με αυτούς, όχι με τους άλλους, γιατί οι άλλοι φταίνε. Τώρα βέβαια θα μου πείτε καμιά φορά, αυτοί οι άλλοι είναι αυτοί. Κοίταξε, έτσι που έχει μπουρδουκλωθεί η ιστορία εν Ελλάδη, πάει λάδι και λαβράδι, γάστο. Και το λάδι σε λίγο δεν θα το βλέπουμε εύκολα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την ανηφόρα, αλλά δεν φεύγω ακόμα, μην ανησυχούνται.

απαράδεκτο είμαι ώρα σα. Ξέχασα να χαιρετήσω τον Γιώργαρο στη Μεσσηνία. Εσύ δεν μιλάτε, γιατί μα κοντάζετε, γιατί είμαστε. Και έτσι. Α, έχει κύματα, εντάξει.

0: είμαστε έτοιμοι για φεβιό και δεν σας μίλησα σήμερα για τα δεσποτάκια, τα αγαπημένα μου. Λίγη τροφούλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και λίγο νεράκι να σώσουμε ζωούλες που δεν φταίνε σε τίποτα. Πάντα σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περίεργους. Τους άλλοι. Αυτά τα πολύ ωραία για σήμερα και αύριο εδώ θα είμαστε στις 12 ακριβώς. 105,1 και 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τη

0: για τον καφέ σας μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Που επιλέγετε εσείς.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την επιδότηση των 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης και με το θρίλερ στον αέρα για τους επιβάτες της Fly Dubai, όταν ένας από τους δύο πιλότους αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης από την επιδότηση κράτους και διελιστηρίων θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Παρατείνεται επίσης η έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη από τα διελιστήρια. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες. Οι 72 δόσεις διευρύνονται σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ.
0: Επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν απέστειλε ο Πρωθυπουργός ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Προειδοποίηση από τον αρμόδιο επίτροπο ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, χωρίς ωστόσο προβλήματα εφοδιασμού. Δεν επετεύχθη κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών μελών στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας.
1: Την ίδια ώρα οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αιτία είναι τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς.
0: Σημαντικότατη μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, πάνω από 90% καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελαβίβ. Αρχικά σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά. Ωστόσο αργότερα αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ανέφεραν ότι πιθανόν ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροσκάφος, προκαλώντας την παρέμβαση του κυβερνήτη. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία.
0: Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες. Οι αφιελτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
1: Τελευταία μέρα η σημερινή για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους στα τέλη Νοεμβρίου. Οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράφουν το συνολικό ποσό και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.
0: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
1: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.

0: πέτυχε ο Ολυμπιακός. Το Κάουνας επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άριστο Euro Cup στη Γαλλία, κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν.
1: Για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη Θεσσαλονίκη. Στις 7.30 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Ισπανική Μανορέσα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο Euro Cup.
0: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο. Σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν και αύριο τα φαινόμενα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες ανταμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Σαλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Και έρχεται ένα ακόμη βράδυ με ρυθμίσεις στον Κηφισό, Παναγιώτη.
3: Συνεχίζονται οι προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω έργων. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράλη έως την οδό Σιώκου στα Σεπόλια. Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα από Πέτρου Ράλη έως την οδό Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Ο κύβος Σερίφθη στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεσή του. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
4: Πρόκειται πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν.
1: Για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, μίλησε ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτσιε, τονίζοντας ότι η στήριξη των πολιτών θα συνεχιστεί χωρίς βέβαια να αναρκοθετείται η πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε κοινές τολμηρές κινήσεις εκτός από τις παρενέσεις.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αναμέναμε αυτό το νέο κύμα των παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ράλι στις τιμές της ενέργειας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους όρους στους σέρβισες για την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Εάν οι σέρβισες λοιπόν παραβιάσουν συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης απιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Όσον αφορά τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές της Αγγλίας, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ η νέα επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προβούν με τη σειρά τους σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά, η κίνηση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι παρεμβάσεις που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Το ανέφερες πολύ ορθά, το πρώτο πράγμα που στέκεται ο Πρωθυπουργός είναι το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι οι αγορές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στις εθνικές οικονομίες και υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση κρατάει εφεδρίες. Ωστόσο, είναι πάντα εστιασμένη η στρατηγική της στην ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Είχαμε αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ μας μέσα από την Real την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει μια επιστολή προς τις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.
1: Κάτι που έγινε ήδη, Δημήτρη, εστάλει αυτή η επιστροφή στην στη επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος.
5: Ακριβώς, γιατί όπως επισημάνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για μια κρίση η οποία περνάει πέρα και πάνω από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Απαιτούνται ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, μάλλον η συζήτηση, γιατί για να φτάσουμε στο επίπεδο των αποφάσεων, γνωρίζουμε καλά ότι η Ευρώπη είναι ένα καράβι που αργεί να στρίψει. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση εντός της Συνόδου, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στους 27 ηγέτες στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, κατά πόσο οι Βρυξέλλες, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να ρίξει χρήματα προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές, είναι ένα ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί το επόμενο 15ήμερο. Να έστω επίσης από του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί πέραν των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεψε και μηνύματα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μηνύματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα φάλτσα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινωνία αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν κάλεσε τους υπουργούς να αναλύουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους το σύνολο του κυβερνητικού έργου και να μην μένουν αποκλειστικά στα του χαρτοφυλακίου τους. Θα δούμε όλο αυτό το πλαίσιο να εξελίσσεται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουμε ένα νέο κύμα περιοδιών του Πρωθυπουργού σε Αττική και περιφέρεια που θα έχει στόχο όχι μόνο την ανάλυση των τελευταίων μέτρων που θα έρθουν στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες, αλλά και των μέτρων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη Γκάτσιε. Το πολιτικό προσωπικό είναι όριμο και θα πρέπει να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Ας τον ακούσουμε.
6: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκς της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει και πάλι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισερς. Για μία από τα ίδια κάνει λόγο το Πασόκ, που υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής. Για ανεπαρκείς παρεμβάσεις μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
7: Ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στα των καυσίμων, μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες το περίμενε, λένε στη Χαριλάου Κούπη, ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Στην πραγματικότητα τον κατηγορούν ότι παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ θα μπορούσε να την εφαρμόσει μόνος του, αφού υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη Βούλα ένας φορολάχνος πολιτικός, λένε, που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το δείχνουν τον δρόμο. Μάλιστα, μεταφέρουν τις δικές τους προτάσεις και του ζητούν να αναλάβει δράση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διείληση ως την Αγγλία, και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης με κάπως σκληρό λόγο και με μια λαϊκή παροιμία, λάδι και τηγανίτα τίποτα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει μέτρα αποτελεσματικά και τον ρωτά γιατί δεν έχει ως τώρα δεχτεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θετική επίπτωση στην κοινωνία, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διηλυστήρια. Ελισάβετ.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, σχολίασε στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας.
8: Το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο και στο ντίζελ, και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη, δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τη εκατό, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα ισχύουν και για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν.
1: Χωρίς ενιαία γραμμή και χωρισμένη σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στις κρίσιμες συνόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι βόρειες χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, λένε όχι στην υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων, ενώ οι νότιες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, Βαγγέλη Αρετέο, για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας που προβλέπουν όλοι οι αναλυτές τον εφετινό χειμώνα.
9: Ακριβώς, Βασίλη, και ενώ η Κομισιόν ευνοεί πλέον στοχευμένες ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, διαφορετικές απόψεις αρχίζουν ήδη να καταγράφονται στις χώρες μέλη, δυστυχώς όπως συνήθως. Έτσι, έχουμε ένα πρώτο μέτωπο αυτό των χωρών του Βορρά, οι οποίες επιμένουν να δίνουν περισσότερη σημασία στην αγορά και στην κίνησή της και επιμένουν ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες του Νότου, με πρώτες την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συντονισμένη από τις Βρυξέλλες, αλλά και να μπορέσουν οι χώρες να αφήσουν περιθώρια πλέον δημοσιονομικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να στηρίξουν τους πολίτες. Και βεβαίως έχουμε και την ίδια ώρα και μια καινούρια μεγάλη διάσταση που εμπλέκεται σε όλο αυτό, είναι η άρνηση και επίσημη πλέον πολλών χωρών του Βορρά να επιτρέψουν στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει περισσότερα χρήματα σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα για την άμυνα. Έτσι έχουμε ήδη, Βασίλη, δύο μέτωπα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής σε 15 περίπου ημέρες. Το βασικό ωστόσο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των χωρών του Βορρά να αφήσουν τα δημοσιονομικά στεγανά και να επιτρέψουν κάποια άλλη διαχείριση της ενεξελίξης κρίσης, που είναι ουσιαστικά μια στήριξη στους καταναλωτές.
1: Μια αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν βαρύτατο τίμημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί για μία ακόμη φορά να διαμορφώσει κοινή γραμμή αντιμετώπισης της χειρότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνωση, γι' αυτό εμφανίζουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει, Μαρία Παπακοσταντινού, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κρυώνουν το χειμώνα ενώ πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, η οποία δυστυχώς όμως χάνεται κάπου στην πορεία.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, συνοπτικά να πούμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε ως ι, ενώ 1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Για να τα πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την απόδοση των κατοικιών της. Αυτό έχει ως
0: παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, φαίνεται ότι έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ένωση.
10: Ακριβώς, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε πολύ και να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος ενέργειας. Επιβεβαιώνει και τα στοιχεία της Eurostat ότι τα εγχώρια νοικοκυριά δαπανούν υπέρογκα ποσά για τις βασικές τους ανάγκες, με τα 3 τέταρτα της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75%, να καταναλώνονται αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και συγκεκριμένα η ενέργεια μοιράζεται σε 50% για τη θέρμανση χώρου, 25% για το ζεστό νερό χρήσης, 14% για τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό, 6% για το μαγείρεμα και μόλις 5% για την τζίξη. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Και αυτό σημαίνει ότι στερούνται σύγχρονες θερμομόνωσης. Έτσι, σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, δηλαδή το 90%, κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες που είναι το Ε έως Ι. Στον αντίποδα, μόλις 1 στα 10 σπίτια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% και πλέον,
0: είναι πολύ χαμηλό. Ναι.
10: Πολύ χαμηλό στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος και αγγίζει το 23,7%. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη ψαλίδα. Αυτή τώρα η ενεργειακή γενιά των κτηρίων μεταφράζεται και σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια, καθώς η έκθεση αποκαλείται ότι σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, ποσοστό 19,2%, δηλώνει αδυναμία να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Και το νούμερο αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται στο 9,3%. Ανδείχνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και όλα αυτά όταν η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θέτει, Ελισάβ, να σου πω, αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια κατά 16% έως το 2030 και κατά 20% έως 22% έως το 2035. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το 55% της συνολικής μείωσης πρέπει να προέλθει στοχευμένα από την αναβάθμιση του 43% των πιο ανεργοπόρων κτηρίων της χώρας. Στόχος που με τη σειρά του καθιστά βλέπει τα επιδοτούμενα προγράμματα, το πιο κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον της ελληνικής κατοικίας. Ιδάλλως θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα.
0: Και όλα αυτά ενώ είναι άκρως δυσίωνες οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα που έρχεται, με βάση τις τρέχουσες τιμές, υπολογίζεται ότι το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι θα προσεγγίσει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για τη θέρμανση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακωνσταντίνου.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός υπευθύνου εταιρείας κυροδέματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη μεταμόρφωση, καθώς εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου Θεοδόση Πάνου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.
11: Βεβαίως, διότι τα λίμνα τα οποία πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια στην κήτη του Κηφισού από την συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή της μεταμόρφωσης δεν είναι μόνο πάρα πολλά. Και τα χρόνια και τα λίμματα, αλλά και ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Σε σημείο τέτοιο που στην περιοχή που έπεφταν εκεί στο τυχείο το οποίο είχαν δημιουργήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση σκυροδέματος, είχαν δημιουργηθεί σταλακτίτες, κυριολεκτός σε αυτό που λέω.
1: Άρα φανταζόμαστε το χρόνο που έπεφταν τα λίμματα αυτά στην κήτη του Κηφισού. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που γινόταν το ίδιο πράγμα.
11: Βέβαια, γινόταν πάρα πολλά χρόνια αυτό και είχαν δημιουργήσει, όπως είπαμε, τους σταλακτίτες και έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού, του Κηφισού, και μάλιστα λέγανε όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή ότι υπήρχαν ψάρια, λέει, εκεί, τα οποία μετά από κάποια φάση και έπειτα εξαφανίστηκαν τα ψάρια αυτά. Μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι όλα τα επικίνδυνα λίμματα της συγκεκριμένης επιχείρησης έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Ουδεμία επεξεργασία, τίποτε, καμία προστασία, κανένα φίλτρο, και δεν ακολουθούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση το παραμικρό από ό,τι ορίζει η νομοθεσία όσον αφορά στα υπολείμματα που αφήσουν πίσω τα παραγόμενα προϊόντα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε τα βιτιοφόρα τα οποία άδειαζαν από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία αλλά και νοσοκομείο τα απόβλητα στην Κήτη του Ποταμού. Τώρα έρχεται με αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το σκυρόδεμα επίσης να πέφτουν στην Κήτη του Ποταμού και ένας Θεός ξέρει πόσοι άλλοι υπάρχουν, πόσες άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν που προφανώς θεωρούν σωστό οι υπεύθυνοι να μολύνουν το περιβάλλον. Λες και οι ίδιοι δεν ζουν εδώ, αλλά ζουν κάπου αλλού.
1: Γι' αυτό και απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, Θεοδόση, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατίνιου παρέσυρε γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ.
11: Και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, προσπαθούσε να περάσει η γυναίκα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και ως γνωστόν για τα πατίνια και τους οδηγούς, τους χρήστες των πατινιών, δεν υπάρχει stop, δεν υπάρχει ερυθρός πράσινος σηματοδότης, μάλλον ακριβολογώ όλοι οι σηματοδότες
1: είναι πράσινοι.
11: Ναι, δεν υπάρχει κόκκινο για αυτούς, δεν ανάβει. Ανάβει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, όχι όμως για τα πατίνια. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που περπατούν πεζοί, δεν υπάρχει μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικότερα δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους χρήστες των πατινιών. Γιατί αυτό θεωρούν οι χρήστες των πατινιών. Έτσι λοιπόν παραβίασε το κόκκινο ο νεαρός που οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στην γυναίκα και να την τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις πρώτες πρωινές ώρες απροχώρησε για την οικία της. Στο μεταξύ, ο νεαρός που δεν θεωρεί ότι το κόκκινο είναι για αυτόν από τη στιγμή που βρίσκεται στο δόστομα, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα ήδη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Λίγες μόλις ημέρες μετά τη λειτουργία του MedWatch παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών κατά 91%. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις, ωστόσο θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν και όλες οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
12: Φαίνεται ότι η πλατφόρμα έχει, Ελισάβετ, πράγματι αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις μέσα σε 10 μέρες έχουν ήδη σαρωθεί από το ψηφιακό ραντάρ περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Μάλιστα, η λειτουργία του MedWatch έχει ήδη επηρεάσει, αφού, όπως πολύ σωστά είπε, οι σχετικές online διαφημίσεις εμφανίζουν μείωση κατά 91%. Βέβαια, να πούμε ότι η πλατφόρμα εντοπίζει και τις παλιές καταχωρήσεις. Οι έλεγχοι πρόκειται να επεκταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε οδοντιατρία και φυσικοθεραπευτήρια, αφού στο μικροσκόπιο του MedWatch μπήκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία εντοπίστηκε διαφήμιση θεραπείων με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και Botox. Τώρα, το σύστημα έχει βγάλει στο κόκκινο και 468 δομές όπου μη γιατροί φαίνονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Επίσης, εντοπίστηκαν 135 ιατρία και 29 κλινικές που διαφημίζουν χορήγηση βλαστοκυττάρων χωρίς έγκριση από τον ΕΟΒ. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν ακόμα 911 διαφημίσεις για Botox και άλλες ανέσιμες αγωγές, ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε πάντως ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών λειτουργεί νόμιμα και ότι παραβάται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου αντιστοιχούσε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του παρέδωσε ένα φάκελο με δημοσιεύματα που αφορούν την επιχειρηματική δράση του Προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη, τον οποίο φάκελο και διαβιβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω έλεγχο. Έλεγχος θα γίνει, όπως μας είπε, και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, που εντοπίστηκε από το ψηφιακό ραντάρ, γιατί διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλει ειδική άδεια λειτουργίας και πρέπει να διευκρινιστεί αν τελικά είχε.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι. Όπως είπε ο Υπουργός, στις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα, η πλατφόρμα MedWatch θα τρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, ακούμε τι δήλωσε για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
13: Αυτές τις 10 μέρες έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις. Έχουν κατέβει πολλές διαφημίσεις παραπλανητικές. Διαφημίσεις όπως είναι πριν, μετά, οι μαρτυρίες των ασθενών, όλα αυτά απαγορεύονται. Τριτός. Οπότε είδαμε ότι 91% υπήρξε μείωση στις διαφημίσεις που τρέχουν online, κυρίως από τα ιατρία. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αυξήσαμε πάρα πολύ γρήγορα την κάλυψη, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα. Οι γιατροί έχουν αγκαλιάσει αυτή την πλατφόρμα, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να υπάρξει μια ρύθμιση στους κανόνες της ότι γίνεται στα ψηφιακά κανάλια.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι για Τελ Αβίβ. Σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού.
19: Υποβολή εργασίας έγινε.
20: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
21: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
23: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
25: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
26: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τρόμος για τους επιβάτες που επέβαιναν σε πτήση της Fly Dubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία και οι πρώτοι που εξήλθαν έκαναν λόγο για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των χειριστών. Οι Ισραηλινές αρχές ανέφεραν ωστόσο πριν από λίγο ότι ένας εκ των δύο πιλότων επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροπλάνο και ο δεύτερος έκανε προσπάθειες να τον σταματήσει. Σε κανέναν αμυντική Τζένι Κρυθαρά, εν ώρα πτήσης, ξεπερνά ακόμα και τα πιο εφιαλτικά σενάρια το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
2: Και είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών, Βασίλη, καθώς η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Μετά από αυτό το σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος μες στο αεροσκάφος, με κραυγές και κλήσεις για βοήθεια. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και ακινητοποίησε μαζί με το πλήρωμα τον πιλότο στο έδαφος, ενώ υπήρχαν και αίματα στο αεροσκάφος. Υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το σκηνικό. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ μέχρι να φανεί τι επρόκειτο να συμβεί. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά ούτε και με τρομοκρατία όπως αρχικά είχε σκεφτεί πολλοί κόσμος. Η Fly Dubai θα στείλει άλλο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.
1: Ποιος θα μπει μέσα είναι το ερώτημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένει ωστόσο, Ελισάβετ.
3: Ναι, γιατί από τον ένα συναγερμό, Βασίλη, θα πάμε στον άλλο. Έχει σημανεί συναγερμό και στον τομέα τη τεχνητή νοημοσύνη, από ό,τι φαίνεται, Τζένι. Δύο κινέζικα μοντέλα κατάφεραν να παρακάμψουν τι δικλείδε ασφαλεία και να δώσουν οδηγίε σε ερευνητέ για τον τρόπο κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμα και για δολοφονίε.
2: Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική έρευνα στην Κινέζικη Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τη Moonshot, αφού οι ερευνητές ασφαλείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες προστασίας σε δύο μοντέλα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα δύο μοντέλα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αγνοήσουν τους περιορισμούς που είχαν θέσει οι προγραμματιστές τους και να απαντήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα αιτήματα όπως είναι τα βιολογικά όπλα και οι δολοφονίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό, καθώς μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να απαντά σε θέματα που κανονικά θα έπρεπε να απορρίπτει.
3: Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, επιβεβαιώνει και τις προειδοποιήσεις των ειδικών το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να μπει κάποιο είδους φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι ενοικιαστές για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1 που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής ενοικίου που θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου. Για τους κωδικούς που χρειάζονται αναλυτικό έλεγχο προκειμένου να μην χαθεί το ποσό, μας ενημερώνει η Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ύψος ενίσχυσης θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως σήμερα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κυρίως τους κωδικούς του πίνακα 6 του Ε1, ειδικότερα τους κωδικούς 811 ως 816, στους οποίους αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, τους κωδικούς 817 και 822 που αφορούν τις δαπάνες για φοιτητική κατοικία, τους κωδικούς 081 και 087, στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι για την κύρια κατοικία η ενίσχυση φτάνει ως τα 800 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, ενώ για τους εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου το πρωί για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανηλίκου γιού του, αφορμή στάθηκε μια καταγγελία στην οποία γινόταν αναφορά σε βίντεο όπου καταγραφόταν το περιστατικό. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον εντοπίσουν, ωστόσο εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα. Τι συνέβη τελικά, Θεόδωση Πάνο?
5: Ελεύθερος έχει αφαιρθεί ο γνωστός δικηγόρος, και αυτό λόγω της δηλωτητάς του και κυρίως γιατί πρέπει να εξεταστούν και τα 4 παιδιά του σύμφωνα με τα όσα είχε αποφασίσει ο εισαγγελέας, στον οποίο βρέθηκε ενώπιον του σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος. Είχε αναρτηθεί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάποιο φιλικό του ή στενό του πρόσωπο έκανε ένα challenge, ένα story στο TikTok. Εκείνη την ώρα ο δικηγόρος είχε ανοιχτή πηγή ήχου και ήταν συνδεδεμένο. Και ακούγεται να βρίζει το παιδί του, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν αυτοί που ανέβασαν και έκαναν την καταγγελία, γιατί φαίνεται να είχε ξεχάσει τη σχολική του τσάντα στο σπίτι και είχε πάει στο σχολείο χωρίς να έχει τα βιβλία του.
3: Άρα όλο αυτό γινόταν σε ζωντανή μετάδοση κατά κάποιον τρόπο.
5: Ήταν σε ζωντανή μετάδοση ακριβώς. Η κυρία η οποία έκανε την ζωντανή μετάδοση φώναζε το όνομά του, προσπαθούσε να τον σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άκουγε, ίσως δεν είχε το ακουστικό και δεν άκουγε, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένα ήχος που φάνηκε σαν που να δέχτηκε το παιδί χτυπήματα. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε θέση να ξέρουμε το τι έχει γίνει, γιατί όπως σας είπα δεν φαίνεται, ακούγεται μόνο ο ήχος. Τώρα έγινε καταγγελία στην γραμμή 10-21 για το συγκεκριμένο βίντεο, με αποτέλεσμα το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας Αλίμου να πάει στο σπίτι σε άλλη περιοχή όμως του γνωστού δικηγόρου και να τον ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται, και ουσιαστικά πηγαίναν για σύλληψη καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει και η εισαγγελέας γυναίκα, ο οποίος τον ενημέρωσε για την διαδικασία, με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και τελικά να συλληφθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο και γι' αυτό το λόγο δέχτηκε να εξεταστούν και τα παιδιά όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς ο γνωστός δικηγόρος απειλεί με μηνύσεις τους ανθρώπους οι οποίοι ανήλθαν σε δημόσια θέα το βίντεο με το περιστατικό που σας προανέφερα.
3: Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της. Σε 19 χώρες έχουν συλληφθεί νοικοκόμοι μέχρι στιγμής, 7 ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.
6: Ναι, Βασίλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Τρόγια 3, όπως είπες, συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες. Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εστονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 7 υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πολλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το Discovery EU, μία δράση του προγράμματος Erasmus Plus, έχουν όσοι νέοι μόλις ενηλικιώθηκαν. Οι 18χρονοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο, ενώ λαμβάνουν και κάρτα εκπτώσεων. Τον τρόπο μας εξηγεί η Εύα Οικονομάκη.
7: Καλησπέρα, Ελισάβετ. Το νέο κύκλο λοιπόν αιτήσεων ανοίγει αύριο, 5η 1 Οκτωβρίου. Και αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι οι δικαιώματα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι νόμιμοι, και είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν, να πούμε, θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο με το οποίο θα μπορούν να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, ταξιδεύοντας κυρίως με τρένο, όπως είπες και εσύ. Παράλληλα, θα έχουν στη διάθεσή τους κάρτα εκτόσεων για καταλήμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου του 2027 έως και τις 31 Μαΐου του 2028 με δυνατά ημερών μετακίνησης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να πούμε, Ελισάβετ, τέλος, ναι, ότι οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους, είτε σε παρέα έως 5 ατόμων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
3: Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους 18χρονους να γνωρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που δεν θα αρχίσει, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο, με τις νίκες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, αλλά με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στο εθνικό μας συγκρότημα, την Ελλάδα δηλαδή, τον αυριανό αγώνα με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
8: Ναι, γιατί έχουν ξαφνικό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και που φτάνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα με την Ελλάδα για τον Nation League. Ο 26χρονος αμυντικός της Tottenham, ο Γιάν Πολ Φαν Κέκε, που αποτελεί βασικό στέλεχος ομάδος του Τάβη, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις. Στην τελευταία στιγμή θα αποφασίσει τη συμμετοχή του. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί δεν έχουν, είναι οριστικό αυτό, θα είναι εκτός αποστολής, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, τον Κότι Χάπκο, λόγω τραυματισμού. Την εθνική μας ομάδα, οριστικά εκτός, τέθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Βαγιανίδης, που έχει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Το απόγευμα στην Τούμπα, η τελευταία προπόνηση, 7 παρατέταρτο, μιλάει στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο από τη Γερμανία έγινε γνωστό ότι ενώπιον του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με την εθνική μας είναι εκτός ο αρχηγός της ομάδας, του Τζόσα Κίμιχ, που δεν είναι στα πλάνα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο και να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας 93-91 της Αλγύρης, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Επόμενο παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με τη Virtus Bologna. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Κόρι Τζόζεφ, αλλά έβγαλε ουσία στο τέλος και πήρε δίκαια την νίκη. Ο Εβάν Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, δήλωσε.
9: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
8: Ο Τετράκης, πρωταθλητής του NBA, ο Σακίν Ολνίλ, ήταν στο Κάουνας χθες και είδε το παιχνίδι. Για διαφημιστικούς λόγους βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην πόλη της Λιθουανίας. Ο Σάσα Βεζέκοφ, που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση με τους Ερυθρόλευκους, σχολίασε το γεγονός.
10: Καλά έφυγε στο μικρό, δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας ικανοποιεί.
8: Σήμερα σειρά παίρνει στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αντιμετωπίζει τη γαλλική Βιλερμπάν. Χωρίς ο Χουάντσο που έχει πρόβλημα τραυματισμού θα παίξουν οι πράσινοι. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για 10 μέρες δεν θα είναι σε δράση. Πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ πολύ ενισχυμένος στο Eurocup που παίζει στις 7.30 στο Παλατάκι. Κατάμεστο θα είναι, έχει γίνει sold out. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα. Χθες για την ίδια διοργάνωση, πρεμιέρα με νίκη για τον Άρη. Ήταν καλύτερος, κέρδισε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74. Ο AJ Little, πρώτο σκόρερ με 19 πόντους για την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός της ομάδας των Κιτρίνων, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
11: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι χρονιά, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
8: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που κυριαρχεί από χθες το απόγευμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις στα διάρκεια από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ποινή που θα υπάρξει στην ομάδα του Manchester. Όμως η City χθες το βράδυ αργά ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης της Premier League να είναι ένοχη για ιστορίες οικονομικού θέμα, για οικονομικές ιστορίες σε αυτή την πορεία από το 2009 έως το 2018.
12: Ο καιρός.
3: Μας τα έχει μου σκέψει ο καιρός από το πρωί. Βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχει εκδοθεί και δελτίο επιδείνωσης του καιρού, τα Σουαρνιακέ.
13: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε καιρό του βοριά. Βοριάδες δυνατούς, 8 με 9 μποφόρ που θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Με αποτέλεσμα τα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Θα δοκιμαστούν τις επόμενες ημέρες από βροχές, όχι όμως πάντα πολύ δυνατές, σιγανές, αλλά και συνεχείς.
3: Αλλά με διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
13: Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι
3: για όλες αυτές τις περιοχές.
13: Θα βρέχει.
3: Όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα.
13: Κατά διαστήματα. Πολύ λίγο στις εσωτερικές και στην Αττική δεν θα βρέξει πάρα πολύ, αλλά θα βρέχει. Θα έχει αυτό το κλασικό, το τσουρ-τσουρ, ας πούμε, κατά διαστήματα και τη συννεφιά. Και διαστήματα με ήλιο. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλους στο καιρό και ο υδρότητας θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα και κυρίως από το Πύλιο και κάτω, εκεί τα πράγματα θα είναι και που θα συνορεύουν και με το Αιγαίο. Το Πύλιο, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και κυρίως η Κρήτη θα δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού, ιδιαίτερα η Κρήτη. Φαίνεται ότι θα δεχθεί το νερό όσο δέχεται ολόκληρο το χρόνο. Περίπου, ας πούμε, κυρίως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, με συνέπεια να δοκιμαστούν οι υποδομές και τα δίκτυά του. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, ιδιαίτερα αυτή η δύο νομή. Εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως η βόρεια πλευρά της Κρήτης. Η νότια όχι και τόσο πολύ. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις και τις επόμενες ημέρες, στο Αιγαίο όμως, στο Ιόνιο κάλμα σχεδόν θα έλεγα, όπως και στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά από τη Λίμνο και κάτω θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στο Δαβοντόρο που θα φτάσουμε για τα 8 με 9. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ό,τι και σήμερα, συννεφιές με ψηλόβροχο κατά διαστήματα. Βοριάδες που ιδιαίτερα στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 8, τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ χαμηλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους 3 με 5 το πολύ στο θερμαϊκό, βοριάδες και θερμοκρασία από 18 έως 25 στη Θεσσαλονίκη, ο υδράγυρος. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο.
3: Με βροχές λοιπόν και πολύ ισχυρούς ανέμους θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα, πυκνή είναι η ροή στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για ντίζελ, πετρέλαιο, θέρμανσης και σέρβισερς. Διαβάζουμε επίσης, ακούσαμε κραυγές. Το αεροσκάφος έκανε βούτια, θρίλερ στον αέρα. Τι συνέβη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
3: Και στο nikos.gr, Πεντάγωνο. Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια. Τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους. Και συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία σε Red Code, η περιφέρεια Κρήτης, κίνδυνος για πλημμύρες.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
15: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
14: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο. Ας γελάσω.
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. In the
18: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
22: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
26: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώνα.

0: Έως εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
9: Madonna's Hits.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
0: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντός.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: αλλάξει.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένει.

Καλώς Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalore's Welcome Stores. Πληρότητα κάθε.

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Ο τελευταίος καφές του Σεπτέμβρη.

γύρω του μήνα και κάπου εδώ ο Σεπτέμβρης μας κοιτάζει από την πόρτα και λέει: παιδιά, εγώ τελείωσα. Από αύριο αναλαμβάνει ο καινούριος. Τα παράπονά σας σε αυτόν. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όσους γυρίζετε τώρα από τη δουλειά. Σε όσους είστε ακόμα εκεί και κάνετε ότι δεν κοιτάτε το ρολόι. Πολύ φίλοι μου αυτοί. Σε όσους είστε στο σπίτι. Και φυσικά σε εκείνους που βρίσκονται στο αυτοκίνητο και ψάχνουν θέση να παρκάρουν. Και αυτοί επίσης, πολύ φίλοι μου. Τετάρτη σήμερα και βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της διαδρομής. Δεν έχεις πια τον ενθουσιασμό της αρχής, αλλά ούτε ακόμη τη χαρά του τέλους. Είναι εκείνο το σημείο που κοιτάς την εβδομάδα και λες: ωραία, κάναμε τα μισά, τώρα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Έλα όμως που εσύ μπορεί να τελείωσες από τη δουλειά, αλλά η δουλειά δεν τελείωσε μαζί σου. Φιλαράκι. Κάπου εκεί ξεκινάει η δεύτερη βάρδια. Γιατί το σπίτι έχει το δικό του πρόγραμμα. Ένα πλυντήριο που σε κοιτάει στα μάτια. Μια στίβα από πιάτα που εμφανίστηκαν μυστηριωδώς στον νεροχύτη. Και φυσικά το ψυγείο. Το οποίο το ανοίγεις, το κοιτάς, το κλείνεις, το ξανανοίγεις μετά από 3 λεπτά. Λες και περιμένεις να πεις: μπράβο ψυγείο, σήμερα αποφάσισες να μαγειρέψεις μόνος σου. Το έχω πάθει. Όλοι το έχουμε πάθει, απλώς κανείς δεν το παραδέχεται. Εδώ είμαστε λοιπόν, 6 με 8, 2 ώρες παρέα, 2 ώρες για να αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτά που τρέχουν από το πρωί. Γιατί η καθημερινότητα έχει μία περίεργη συνέθεια. Σου λέει: έχω μόνο 2 πράγματα να κάνω σήμερα και μέχρι το απόγευμα αυτά τα 2 έχουν γίνει 12. Πρώτα όμως να δούμε τι γίνεται και έξω, ε. Το πρωί ο ήλιος εδώ στην πόλη μας εμφανίστηκε στις 7 και 12. Στις 7 και 5 το απόγευμα θα μας πει καληνύχτα. Έχουμε πλέον λιγότερες από 12 ώρες φως. Το καλοκαίρι δηλαδή έφυγε. Έφυγε κανονικά. Μαζί με το καλοκαίρι φτάνει και ο Σεπτέμβρης όμως το τέλος του. Και σήμερα ο καιρός αποφάσισε να μας κάνει μία μικρή πρόβα φθινοπόρου. Στο Ηράκλειο αυτή την ώρα η θερμοκρασία βρίσκεται περίπου στους 20 βαθμούς. Με τον καιρό να έχει ήδη αλλάξει και την πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες να αυξάνονται μέσα στις επόμενες ώρες. Από το βράδυ όμως αλλάζουν τα πράγματα προς το χειρότερο. Κόκκινη προειδοποίηση για το νησί έχει εκδοθεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στις μετακινήσεις. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ενημέρωση και προσοχή. Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις όταν τα φαινόμενα είναι έντονα, δεν περνάμε από δρόμους που έχουν συγκεντρωθεί νερά και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά φρεγμένος, λίγο διαφορετικά από ό,τι μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Στο ερωτολόγιο σήμερα, Στρατόνικος, χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα, Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Εδώ να σας πω κάτι, επιτέλους μια μέρα που μας αφορά όλους, γιατί όλοι έχουμε χρειαστεί κάποια στιγμή μετάφραση. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Ακούς το κολλητό σου, θα έρθω σε 5 λεπτά. Μετάφραση, μην περιμένεις πριν περάσει μισή ώρα. Ακούς τη γυναίκα σου να σου λέει: δεν έχω θυμώσει. Μετάφραση, έχεις περίπου 3 λεπτά να καταλάβεις τι έκανες. Όλα εγώ πια. Βέβαια σήμερα γιορτάζει και το μικρόφωνο. Η 30 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Διεθνής ημέρα podcast. Άρα σήμερα γιορτάζει γενικότερα ο κόσμος του ήχου.
Αλλά εμείς εδώ έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα. Δεν περιμένουμε να πατήσει σαν παραγωγή. Είμαστε ήδη μαζί. Ζωντανά, την ίδια ώρα, στον ίδιο δρόμο, μέσα από το μουσικό κανάλι 105,1. Από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση και μέσα από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και εκεί, πίσω από το μικρόφωνο, ο Δήμος Κιβωτίδης. Και μέχρι τις 8 έχουμε μπροστά μας δύο ώρες για να ξεχάσουμε λίγο τη βροχή που έρχεται, την κίνηση, τις δουλειές, τα τηλέφωνα, τα πρέπει και όλα εκείνα τα υπέροχα πράγματα που μας περιμένουν αύριο. Γιατί σήμερα είναι ακόμα Τετάρτη και η Τετάρτη έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είναι Δευτέρα. Έχει όμως και ένα δεύτερο. Αύριο είναι Πέμπτη. Και μετά, ξέρετε, Παρασκευούλα αρχίζει και μας κλείνει το μάτι από τη γωνία. Και όπως λέει η φίλη της Έφης, ήρθε η Τετάρτη, έφυγε η εβδομάδα. Οπότε χαμηλώνουμε λίγο το θόρυβο της ημέρας, δυναμώνουμε τη μουσική, αφήνουμε τα τραγούδια να κάνουν τη δουλειά τους και πάμε να κάνουμε αυτή την Τετάρτη λίγο καλύτερη από όσο μας την παρέδωσε η ζωή.

Καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννη. Όχι Γιάννη μου, τα εισιτήρια. Ένα θα παίξει σήμερα. Θα το πω αργότερα όμως. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε, γιατί οι δρόμοι για να τα πούμε είναι πολλοί και ανοιχτοί. Είτε θέλετε να μοιραστείτε τι ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε ψάχνετε εκείνο το κομμάτι που σας είχε κολλήσει παλιά και δεν το βρίσκατε και θέλετε να το ακούσετε στον αέρα, είτε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τα νέα σας. Εδώ είμαστε εμείς, Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα του σταθμού, μουσικό κανάλι 105,1, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης, λατινικούς χαρακτήρες. Μέσω τηλεφώνου για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής, η γραμμή μας είναι ανοιχτή στο 2810 360 260. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν ο χρόνος είναι με το μέρος μας, το αγαπημένο σας τραγούδι θα παίξει.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, όδος Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο.

Και τελευταίο κομμάτι πριν από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα τραγούδι που μπορεί να έχει μεγαλώσει μαζί με μια γενιά, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να μιλήσει και σε ανθρώπους που το ακούν για πρώτη φορά. Τα βεγγαλικά σου μάτια είναι ένα παράδειγμα αυτής της συνάντησης. Η μνήμη συναντά το σύγχρονο ήχο και τελικά αυτό είναι που μετράει. Όχι η ηλικία ενός τραγουδιού, αλλά το αν μπορεί ακόμη να μας δημιουργήσει ένα συνέστημα.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1 και Ελατό FM 103,3 από το Ηράκλειο και από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι νιώθουμε καλά, τι κανάλι περνάτε όλοι, γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Ένα έμεινε, παιδιά, στην ουσία δωρεάν εισιτήριο είναι. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικό σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260, ξαναλέω 2810 360 260. Οπότε τηλέφωνο στο χέρι και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι ο τυχερός για αυτή την εβδομάδα.

κάπου εδώ αφήνουμε πίσω μας το πρώτο μισάωρο, αλλά η μουσική έχει ένα ωραίο πράγμα. Δεν αλλάζει απότομα, όπως και η ζωή. Δεν κλείνεις μια πόρτα και ξαφνικά ανοίγει μια άλλη. Υπάρχει πάντα μια μικρή γέφυρα. Μια στιγμή ανάμεσα στο πριν και στο μετά. Και αυτή η στιγμή σήμερα έχει ήχους που μοιάζουν με κινηματογραφική μουσική. Γιατί έρχεται ο Lou Reed με το Walk on the Wild Side. Ένα κομμάτι για μια ιστορία ανθρώπων που είχαν τη δική τους διαδρομή. Και ίσως αυτό είναι που κάνει το τραγούδι τόσο δυνατό. Δεν προσπαθεί να κρίνει, απλά παρουσιάζει ανθρώπους και στιγμές. Γιατί η μουσική όταν είναι πραγματικά μεγάλη δεν μας δείχνει μόνο αυτό που γνωρίζουμε, μας βοηθά να καταλάβουμε και όσα δεν έχουμε ζήσει ακόμα.

Και πάμε να μεταφερθούμε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εκεί όπου η Τιτίγιο δημιούργησε ένα τραγούδι με στοιχεία pop, soul, γεμάτο θετική ενέργεια και αίσθηση κίνησης. Το Come Along έχει ένα μήνυμα απλό αλλά πολύ ανθρώπινο. Μην μείνεις μόνος, έλα μαζί. Γιατί πολλές φορές μια αλλαγή στη διάθεσή μας μπορεί να ξεκινήσει από κάτι μικρό, μια βόλτα, μια συζήτηση, ένα τραγούδι. Η μουσική έχει αυτή τη δύναμη να μας θυμίζει ότι οι στιγμές που μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους είναι αυτές που τελικά μένουν περισσότερο στη μνήμη μας.

Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα Playmobil στο ελληνικό ίντερνετ, το οποίο έχει την πλάκα του και μια πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά. Μέσα σε 48 ώρες το ελληνικό ποδόσφαιρο ξαναστήθηκε πάνω στις μικρές πλαστικές φιγούρες. Αφορμή ήταν η ανακοίνωση της νέας στρατηγικής συνεργασίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την Playmobil στις 28 του Σεπτέμβρη. Ίδια η ΠΑΕ μίλησε για συνδυασμό ποδοσφαίρου, φαντασίας, δημιουργικότητας και συλλεκτικής κουλτούρας. Μετά έγινε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από όλους, το ελληνικό ίντερνετ. Πήρε την είδηση και είπε: ωραία, τώρα πάμε να παίξουμε. Ξαφνικά το Facebook, το Instagram και γενικά τα social γέμισαν με σκηνές του ελληνικού ποδοσφαίρου σε Playmobil. Παίχτες, προπονητές, γκολ, πανηγυρισμοί, παλιές μεγάλες στιγμές. Ολόκληρη η ποδοσφαιρική μας μυθολογία μεταφέρθηκε σε ένα κόσμο που όλοι έχουν ίδιο κεφάλι, ίδια χεράκια και παρόλα αυτά καταφέρνουν να κουβαλάνε τεράστιες ιστορίες. Ξέρετε όμως την ιστορία των Playmobil? Δημιουργήθηκαν από τη γερμανική εταιρεία Geobra Brandstätter, αν το λέω καλά, που είχε ιδρυθεί ήδη από το 1876. Η εταιρεία κατασκεύαζε διάφορα πλαστικά προϊόντα, αλλά τη δεκαετία του 70 αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες λόγω της πετρελαϊκής κρίσης. Ο σχεδιαστής Hans Beck μαζί με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Hort Brandstätter άρχισε να αναπτύσσει ένα μικρό πλαστικό ανθρωπάκι που θα ήταν απλό, ανθεκτικό και κυρίως θα ενθαρρύνει τα παιδιά να φτιάχνουν ιστορίες και να παίζουν ρόλους. Το πρώτο Playmobil το 1974 παρουσιάστηκε το πρώτο σε τρεις μορφές: cowboy, εργάτη και υπότι. Το χαρακτηριστικό ανθρωπάκι είχε ύψος περίπου 7,5 εκατοστά, στρόγγυλο κεφάλι, απλό χαμόγελο και χέρια σχεδιασμένα ώστε να κρατούν αντικείμενα. Η φιλοσοφία ήταν διαφορετική από πολλά άλλα παιχνίδια της εποχής. Αντί το παιχνίδι να έχει μια συγκεκριμένη χρήση, το παιδί μπορούσε να δημιουργεί τη δική του ιστορία από τους υπότες μέχρι σήμερα. Η επιτυχία ήταν μεγάλη και σύντομα δημιουργήθηκαν ολόκληροι κόσμοι. Κάστρα, υπότες, άγρια δύση, πειρατές, εγώ είχα το πειρατικό καράβι, μεγάλη τρέλα, πυροσβέστες, αστυνομικοί, νοσοκομεία, αυτοκίνητα, πόλεις, διάστημα, νεράιδες, παραμυθένιοι κόσμοι, προϊστορικά ζώα και δεινόσαυροι. Από τη Γερμανία τα Playmobil εξαπλώθηκαν γρήγορα στην Ευρώπη και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο, έγιναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιχνίδια κατασκευής και παιχνιδιού ρόλων. Σήμερα το χαρακτηριστικό ανθρωπάκι έχει παραμείνει σχεδόν ίδιο, παρόλο που γύρω του έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες διαφορετικά αντικείμενα, κτίρια και χαρακτήρες. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο βασικός σχεδιασμός των Playmobil δεν άλλαξε δραματικά εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Αυτό έγινε σκόπιμα. Το απλό πρόσωπο και ουδέτερη εμφάνιση αφήνουν το παιδί να αποφασίζει αν ο χαρακτήρας είναι ήρωας, καλός, κακός, γιατρός, πειρατής ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλοί συλλέκτες που οι συλλογές τους φτάνουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Και μετά ήρθε το TikTok.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά θα τα βρείτε και άλλα πολλά βέβαια στον Νίκο του Παξεβάνη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα

0: σαμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.

0: στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
6: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
0: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
8: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ, στο Λατό FM 103.

Ξεκινήσαμε με κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο απόψε την εκπομπή μας. Ξεκινήσαμε, ακούσαμε μία εισαγωγή φτιαγμένη από μένα και το φίλο μου τον Χρήστο ή αλλιώς ο DJ Chris Gio, φτιαγμένη προϋπολογιστών, καθαρά από βινίλια και κασέτες, γραμμένη σε κασέτα. Το λέω αυτό γιατί μας πήρε πάρα πολύ χρόνο και μιλάω για το πάθος που είχαμε και έχουμε φυσικά, για το μεράκι και το πόσο όμορφα τη φτιάξαμε, ειδικά για αυτές τις, για αυτά τα πάρτις που κάναμε, τα Italo Disco και 80's εποχής αυτής. Και ακολούθησε φυσικά η φοβερή κομματάρα των Γερμανών Alpha Vile, Sounds Like a Melody, που κυκλοφόρησε το 1984. Και λίγο αργότερα ως single και λίγο αργότερα στο φοβερό και τρομερό άλμπουμ Forever Young. Τι να πούμε τώρα, ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία, αποτυπώνοντας απόλυτα για μένα τον ήχο της εποχής εκείνης. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα τόσο 103,3. Τετάρτη βράδυ 22 Απριλίου 2021 26 πήγα να πω, τελεία. Λίγο μετά τις 10 και για απόψε έχουμε 2 ώρες με δεκαετία 80 και συγκεκριμένα Ιταλο Disco. Ναι, ήταν αυτή η εποχή που τα synthesizer γέμιζαν τον χώρο στις disco, τα ηχεία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μοναδική. Τραγούδια από τη χρυσή δεκαετία θα πω, όπου τα νέων φώτιζαν κάθε γωνιά της πόλης. Αυτό είναι το Late Night με τον Ταλιέρο.

και από τη Γερμανία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα με τον Κώστα Χαρτοδιπλωμένο και το Lost in the Night που μόλις ακούσαμε φυσικά. Κυκλοφόρησε το 1987 μέσα από το album Lost in the Night, πραγματικά σε μια περίοδο που η ελληνική σκηνή πειραματιζόταν με τον ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό ήχο. Αναμφισβήτητα το κομμάτι θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να ανήκει σε μια ιταλική παραγωγή της ίδιας εποχής. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αμφιβολία γι' αυτό. Για τα σχόλια αλλά και τις παρατηρήσεις σας, όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο, αλλά και στο Γιάννης Ταλιέρος Γιαννινά, στο Instagram και σκέτο και στα chat του σταθμού latofm.gr / live.

Παραμείναμε στην Ελλάδα και ακούσαμε την τραγουδίστρια Μαριάννα Ευστρατίου, γνωστή ως Μαριάννα, με το Talk About Love, που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 80 ως single σε ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εταιρείες και είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της Ιταλο Disco αισθητικής, πραγματικά όμως, γεμάτο ρυθμό και αναλογικά synth. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε ή από τον αναλογικό σας ραδιόφωνο σε 103,3.

Και αυτό ήταν το κομμάτι που ακόμα και αν δεν το ξέρεις με το όνομά του, σίγουρα κάπου κάποτε το έχεις χορέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Song for Denise λοιπόν από τους Piano Fantasia του 1984 από την ιταλική εταιρεία Il Discoto Productions, ένα instrumental σταθμός κομμάτι για όλες τις δίσκο και όχι μόνο. Και εδώ ο φίλος μας ο Νίκος από το Ηράκλειο μου λέει, μας λέει εδώ, θυμάμαι φίλε Γιάννη που ξεκινούσαν οι βραδιές με αυτό το κομμάτι στο δίσκο. Συνήθως ναι φίλε Νικόλα, κάπως έτσι ξεκινούσαν, γιατί είναι τέτοιος ρυθμός του κομματιού, κάνει μια πολύ ωραία εισαγωγή, είναι και instrumental, οπότε σε έβαζε σιγά σιγά στα νυχτερινά μονοπάτια. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα στα σποτάκια μας, θα ακούσουμε έναν καλλιτέχνη πραγματικά που χαρακτηριστικό της Ιταλο δίσκο και δεν είναι άλλος από τον Savage με το Don't Cry Tonight του 1983 από τη Disco Magic Records, που αργότερα μπήκε και στο φοβερό άλμπουμ Tonight το 1984. Τι να πούμε τώρα, ένα τραγούδι που έχει όλη τη μελαγχολία και τον ρομαντισμό της εποχής.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Madonna's Hits.

0: λυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Η Λίμνη έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της Λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην Κρίνη της Λίμνης.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αυτά ήταν τα σποτάκια μας και με συνοπτικές διαδικασίες περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Late Night με Νταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3. Τι έχουμε για όσοι συντονιστήκατε απόψε? Έχουμε δεκαετία 80, αλλά πολύ συγκεκριμένη μουσική, Ιταλο Disco λοιπόν για απόψε, και πάμε γρήγορα να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια.

αγαπητέ μου. Δεν είναι το απόλυτο, απόλυτο κομμάτι το να κλείσει τα μάτια και να φανταστείς αυτά έτσι στη δίσκο μπάλες, μέσα στη δίσκο, τα τεράστια φωτορυθμικά, τη μαγεία, το άρωμα. Το κομμάτι είναι μοναδικό για αυτό το πράγμα και όχι μόνο φυσικά. Δεν είναι άλλη από την υπέροχη φωνή της Σάντρα με το Μαρία Μανταλένα του 1985. Ήταν το μεγάλο hit του άλμπουμ The Long Play, παραγωγή φυσικά του Michael Cretu, αυτού του υπέροχου τύπου, με όπως είπα ένα ήχο που έγινε κατά τεθέν την εποχή εκείνης της σε όλες δίσκο. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

και από τη Γαλλία το τραγούδι «Ύμνος». Ύμνος από την ανεπανάλητη Franz Gall, «Έλα, έλα», του 1987, μέσα από το άλμπουμ «Μπαμπακάρ», ένα τραγούδι πραγματικά σταθμός ολόκληρης αυτής της χρυσής δεκαετίας που δεν άλλη από τη δεκαετία του 80. 6 λεπτά και κάτι ήταν το κομμάτι, ένα υπέροχο κομμάτι. Είμαι, για όσοι τονιστήκατε τώρα στο τηλέφωνο του Λατό, είμαι ο Γιάννης Γιαλινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, ζωντανά, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ακούσουμε, φύγαμε.

τι αριστούργημα είναι αυτό, τι υπέροχο κομμάτι, εκπέμπει όλο αυτό τον ερωτισμό, όλα αυτά τα χρώματα και αρώματα της εποχής. Ναι, ήταν η Sign System με το Stay With Me του 1984, ως single κυκλοφόρησε τότε, και αργότερα στο μοναδικό, το ένα και μοναδικό τους άλμπουμ Burning Down του 1985. Πρόσφατα έγινα κάτοχος αυτού του δίσκου, μάλιστα από εδώ, από το Ηράκλειο της Κρήτης το αγόρασα. Ήμουν πολύ τυχερός, φοβερό άλμπουμ και το κομμάτι δεν το συζητάμε. Τι να πούμε, εδώ η Ιταλο δίσκο σκηνή στα καλύτερά της. Γεμάτη ρυθμό, ατμόσφαιρα, synth layers που ξυπνούν αυτές τις μνήμες μιας άλλης εποχής. Και θα πω εδώ το υπέροχο μήνυμα μας έστειλε η φίλη μας η Χριστίνα εδώ από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Μου λέει, χορεύω ασταμάτητα. Χριστίνα, σου εύχομαι να χορεύεις ασταμάτητα σαν να είναι η τελευταία μέρα.

Αυτό ήταν το Σαντρίνα από το ελληνικό project Dreamer and the Full Moon, μια δημιουργία του Μάνου Ξηδούς τότε. Ναι, δεν είναι μια εμπορική κυκλοφορία της εποχής θα έλεγα, αλλά σίγουρα και αναφυσβήτητα κουβαλάει αυτή την νέη της αισθητική μέσα του. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε ή από τους 103,3 στα αναλογικά σας ραδιόφωνα. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, και για απόψε έχουμε 2 ώρες γεμάτες Ιταλο Disco από τη δεκαετία του 80.

0: και μόλις ακούσαμε ένα καθαρόαιμο Ιταλο δίσκο κομμάτι. Από τη φωνή του Eddie Huntington, και φυσικά μιλάμε για το USSR που κυκλοφόρησε το 1986 από την Baby Records και έγινε μια τεράστια επιτυχία σε όλα τα ευρωπαϊκά charts. Πάμε στα σποτάκια μας και επιστρέφουμε.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μία παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Ζω FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Έτσι φεύγουν οι ώρες όταν ακούς πολύ όμορφη μουσική με φοβερές αναμνήσεις, με πολλές αναμνήσεις. Επιστρέψαμε. Για όσοι συντονιστήκατε όλο στο FM του Λατό, είμαι ο Γιάννης Γιαννάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Το ρολόι εδώ στο σταθμό δείχνει 23 και 1 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Και συνεχίζουμε με τη βραδιά μας με Ιταλο Disco από τη χρυσή δεκαετία των 80s.

ήταν ο Matthew Wilder με το Break My Stride που κυκλοφόρησε το 1983 ως single από το άλμπουμ I Don't Speak the Language. Who does, honey? Anyway, όπου και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Επόμενο ήταν ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια, ρυθμό που δύσκολα σε αφήνει ακίνητο. Εμένα τουλάχιστον δεν με αφήνει ακίνητο. Τραγουδάω, σιγά τραγουδάω. Τραγουδάω φωναχτά. Και γιατί όχι. Για πάμε.

0: Και πριν πω οτιδήποτε, θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του Πάνου εδώ από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, όπου βρίσκεται και ο σταθμός μας. Μου γράφει: «Μα το Θεό, θα πάρω το αμάξι να κάνω βόλτες στην πόλη του Αγίου, να θυμηθώ τα νιάτα μου πώς ήταν τότε η εποχή αυτή». Φίλε Πάνο, κάντο, σε καταλαβαίνω, περάσαμε υπέροχα χρόνια. Και ήταν από την Ιταλία ο Τόνι Εσποσίτο και το Καλύμπρα Ντε Λούνα του 1984, μέσα από το άλμπουμ Il Grande Esprotalte, ένα κομμάτι που ξεχώρισε για τον πολύ ιδιαίτερο ήχο του. Φίλε Πάνο, κάντο. Μην ξεχνάς, 103,3.
1: Hey, man. Watch out!

ήταν οι Video Kids με το Woodpeckers from Space που κυκλοφόρησε το 1984, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό για το παιχνιδιάρικο ήχο του και τα ηλεκτρονικά εφέ που θυμίζουν πάρα πολύ video games της τότε εποχής. Ναι, είναι ένα παιχνιδιάρικο κομμάτι που δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία ένταση στο χορευτικό όταν τα παίζουμε σε πάρτι και όταν παίζονταν. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10. Έως και τα μεσάνυχτα φυσικά. www.fm.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και απόψε έχουμε Ιταλο Disco.

μία από τις ομορφότερες, ωραιότερες εισαγωγές στην Ιταλο δίσκο μουσική. Είναι από αυτές τις εισαγωγές που στην δίσκο ήταν όλα σβηστά και την ώρα που έμπαινε το κομμάτι όλα τα, μα όλα τα φώτα της δίσκο άναβαν και γέμιζαν το χώρο με φως, με χαρά, με ευθυμία, τις ψυχές μας με ομορφιά. Απίστευτα χρόνια επανάληψε στην δίσκο, περάσαμε φανταστικά χρόνια και ακόμα και τώρα, εκεί που υπάρχουν δίσκο, περνάμε πάρα πάρα πολύ όμορφα και πάμε. Ναι, ήταν ο Michael Cretu, γνωστός και αργότερα από τα project των Enigma. Αν ακούσατε καλά το κομμάτι, έχει μέσα στοιχεία των Enigma, των μεταγενέστερων. Τώρα θα μου πεις πώς, τα έχει. Να κάνουν τώρα. Ο άνθρωπος κοίταζε μπροστά. Και εδώ μας είπε το υπέροχο και φοβερό Σαμουράι από το μακρινό 1985 με την φοβερή και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρά του. Τώρα, πριν τα σποτάκια, τι έχουμε, τι θα ακούσουμε. Άλλο ένα Ιταλο δίσκο Διαμάντι, GJ Lunchi και Acapulco Nights, που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 80 και φέρει μαζί του όλο τον ρομαντισμό και την νυχτερινή αυτή αύρα που χαρακτήρισε την ιταλική σκηνή εκείνης της εποχής. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, και για πάμε τώρα να δούμε τι θα ακούσουμε. Αυτό το υπέροχο κομμάτι θα ακούσουμε.

0: FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Λατό FM στους 103,3.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Και έτσι περάσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Ναι, περνάει η ώρα, τι να κάνουμε, έτσι είναι όταν ακούμε πολύ όμορφα τραγούδια νοσταλγικά. Ήταν ο δίσκο, είχαμε για απόψε και έχουμε ακόμα κάποια κομμάτια για την επόμενη μισή ώρα. Είμαι ο Γιάννης Γιαλινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, σε 103,3 κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Πάμε να φύγουμε να ακούσουμε μουσικάρες.

Και έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο με την εκπληκτική μοναδική φωνάρα της Cissy Cutch και το Cause You Are Young που κυκλοφόρησε το 1986 ως single και συμπερίληφθηκε στο album Welcome to the Heartbreak Hotel, άλλη κομματάρα Heartbreak Hotel, μια παραγωγή του Dieter Bohlen, με έναν ήχο που πραγματικά καθιέρωσε την Euro-Italo disco μουσική.

αυτός ήταν ο Fancy, με τον Bolero φυσικά, από το 1985, μέσα από το άλμπουμ Get Your Kicks, όπου αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του. Ναι, έχει κι άλλα, έχει κι άλλο Fancy, έχω ένα άλμπουμ του, ναι. Εξαιρετικός καλλιτέχνης, και πάμε για τη συνέχεια. Όχι πολλά λόγια, πολύ μουσική.

Bad Boys Blue με το υπέροχο You're a Woman που κυκλοφόρησε το 1985 από την Coconut Records και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hit της πάντας, αλλά και όχι μόνο, και δικό μας hit και όλου του κόσμου hit, ένα υπέροχο κομμάτι. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, και φύγαμε για άλλη μια κομματάρα.

Επιστροφή στη μαγευτική φωνή της Σάντρα με το In the Heat of the Night του 1985 από το άλμπουμ The Long Play. Ένα κομμάτι που άφησε τη δική του ιστορία στις νύχτες στον δίσκο και όχι μόνο. Λοιπόν, μου ήρθε ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα, θα το πω. Η Άννα, δεν μας λέει από πού, δεν μας πειράζει καθόλου αυτό, αφιερώνει στο σύζυγό της Μάνο την αποψινή εκπομπή που την ακούν παρέα, γιατί τους ήρθε στο μυαλό, λέει, έτσι μου γράφει ακριβώς, μνήμες από τα υπέροχά τους χρόνια που χόρευαν τότε νέοι στις δίσκο. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο μήνυμα, χαίρομαι που απολαύσα την εκπομπή. Ναι, χορέψαμε τότε, στις εποχές χορεύουμε για ακόμα, οπότε τύχει, και έτσι να είμαστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Λοιπόν, φύγαμε.

νύχτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, μόνο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10. Μοιραστήκαμε 2 ώρες γεμάτες μουσική από τη χρυσή δεκαετία του 80, με Ιταλο δίσκο συγκεκριμένα μουσικής, που άφησε το δικό της άρωμα, τις μοναδικές στιγμές, γεμάτες ρυθμό, χρώμα, τι άλλο να πω. Μας έκανε τις νύχτες μας μοναδικές. Και για το φινάλε αφήσαμε ένα από τα καλύτερα κομμάτια κατά με, δεν είναι άλλο από το Lunatic Gazebo 1983, μέσα από το άλμπουμ Gazebo. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.

0: 100FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούν, βασιζόμενοι στις πουρές.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε σταθεροί στο ραντεβού μας κάθε Κυριακή στις 10. Η ραδιοφωνική παρέα, μουσικές άτακτα μπαλμένες. Ο κύριος Όσκαρ, τον Λαδό FM με 103,3 μεγάκυκλοι. Και στις 25 Σεπτεμβρίου του 1906 γεννιέται αυτός ο σπουδαίος γνώστος συνθέτης, Δημήτρης Σωστακόβιτς, το οποίο το βάλς νούμερο 2 ακούμε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε στο Viber είτε στο WhatsApp.

Πήγε να μας χαμογελάσει ο ήλιος εδώ στο λαστιωτικό ουρανό. Αλλά τα σύννεφα είχαν διαφορετική άποψη. Προσπαθώ να κυριαρχήσουν στο στερεώμα του λαστιωτικού ουρανού. Και έτσι το τοπίο σαν πίνακα ζωγραφικής συμπληρώνεται με το τραγούδι που ακούμε, Autumn Leaves, φίλε του φθινοπόρου. Γκρίζες οι πινελιές πίσω. Τηλεφωνικό κέντρο και στο Viber. Viber και WhatsApp. Για να πάμε μαζί μέχρι τη μία.

για να ακούσουμε και τον χορηγό μας. Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να έχουμε από την τοπική αγορά.

στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

Προς σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας πληροφόρησε ότι βρισκόμαστε στο πορτοκαλί λόγω των τελευταίων προγνωστικών στοιχείων, καθώς βροχές και καταιγίδες σαρώνουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας, κλείνοντας και δρόμους μάλιστα εκεί πάνω ψηλά στην Εύβοια. Κατατόπιση στις κυρίες βροχές και καταιγίδες και πιθανώς γαλαζοπτώσεις. Το νιώσαμε αυτό χθες το βράδυ και τα ξημερώματα. Θα είναι λίγο χειρότερος ο καιρός προς τα δυτικά του νησιού στην Κρήτη. Βόρειο-ανατολική άνεμη ένταση 7 με

κύριος Αλέν Μπον, ο οποίος μάλιστα σε ένα σημείωμα στο διαδίκτυο γράφει ότι δεν έχει μπει στους κόλπους τους εισαγωγικά εμπορικούς, δεν διαφημίζεται, δεν έχει ανθρώπους να τον προβάλλουνε. Εμείς όμως βρήκαμε τα τραγούδια του. Lord, please sit close, the night is loud, the rain falls hard beneath. Ναι, και ένα τραγούδι που μας παραπέμπει στα θεολογικά ενδιαφέροντα όσων έχουν. Κάθισε με τον Κύριο, είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

διαβάζω σήμερα ότι στο ημερολόγιο της εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη της νεομάρτυρος Ακυλίνας της Αγίας Επιχάριτος του. Η νεομάρτυρης Ακυλίνα γεννήθηκε στο Ζαγκλεβέρι της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης μάλλον, ανήκει στον νομό Θεσσαλονίκης, και το 1745, μετά από βασανιστήρια, δεν απαρνήθηκε την

οικονομικό-πολιτικό προσκήνιο δεν έχει αλλάξει παγκόσμια και σε μικρή κλίμακα και στη χώρα μας. Υμνείται η καπατσοσύνη σε εισαγωγικά, δηλαδή η λαμογιά. Αν είσαι ικανός, μπορείς να του πάρεις, να πεις με τα ψέματα με το ένα με το άλλο, να ανεβείς κοινωνικά και περισσότερο οικονομικά. Οπότε η παρακμή συνεχίζεται και εμείς καθισμένοι βαθιά στον καναπέ μυρικάζουμε εκείνη την καραμέλα. Σιγά μωρέ, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Και το άλλο πια. Ποιο να ψηφίσεις μωρέ, όλοι οι ίδιοι τους είναι. Λοιπόν, όταν δεν έχεις γνώμη και δεν συμμετέχεις στα κοινά και όταν αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για το μέλλον σου, τότε χορεύουν τα ποντίκια γιατί οι γάτες ροχαλίζουν.

ξεκινάει και ένα παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι που δημιουργήθηκε πριν από τον εμφύλιο πόλεμο από σκλάβους στις φοιτίες του Αμερικανικού Νότου. Συνδυάζει βιβλικές ιστορίες, την Ανάσταση του Λαζάρου, τον Μωυσή στην Αίγυπτο και τον Νοέ, για να περάσει τα μηνύματα ελπίδας, αντοχής και ελευθερίας. Αν κάτι τέτοια καταπίνουμε, σαν χάπια και καθόμαστε στο καναπέ. Η Μαρία δεν πρέπει να κλαίει, λέει το τραγούδι. Αλλά τι λέει ο λαός? Το μωρό άμα δεν κλάψει, δεν το δίνεις να φάει.

και μια που ακούμε τη φωνή του, 23 Σεπτεμβρίου του 1949, συγγνώμη. Γεννήθηκε ο κύριος στη φωνή του οποίου ακούμε, ο κύριος Φρεντερίκ Τζόσεφ Σπρίγκστιν, 23 Σεπτεμβρίου

είμαστε ως κοινωνία διεθνώς αλλά και εθνικός. Πρώτα διεθνώς, το βλέπουμε ότι συνέβη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπου μαζεύονται οι υποτιθέμενοι αντιπρόσωποι των λαών για να πούν, μάλλον να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Και εκεί ακούγονται τρατώδη πράγματα. Είπε ο Νετανιάχου ότι ο Χίτλερ δεν ήταν κατά των Εβραίων, απλώς έτυχε να τους εξολοθρεύσει ενάντια στον κίνδυνο του κομμουνισμού. Και όταν ανέβηκε ο Νετανιάχου στο βήμα, απεχώρησαν η συντριπτική πλειοψηφία των εθνικών αντιπροσωπιών. Έμεινε η Ελλαδίτσα, κανά δυο άλλες που έχουν πάθει λουμπάγκο να σκυβούν τη μέση τους. Βγήκε και ο Ισπανός, ο Σαντσές, και είπε αυτά που όλοι σκεφτόμαστε.

συνέχεια με τον θάνατο αυτό το παλικαριού που κατάγεται από τη Σιτία, το Μαζονάκι. Ξεπίτησε το θέμα πόσο υγιής ή αρρωστημένη είναι η ιατρική περίθαλψη στην χώρα μας. Με τον Υπουργό Παιδείας, τον καλύτερο διαφημιστή από όπου τα παίρνει. Το περιμένουμε και εδώ τον Οκτώβριο. Έχουμε πολλά να το πούμε, αλλά θα μας αφήσουν οι παρατρεχάμενοι. Εμείς θα φωνάξουμε όμως. Θα μου πεις, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Άνθρωπος επιμένει εκεί στα προσωπικά του συμφέροντα. Από τη μία αγκαλιάζει τον Κώστα Καραμαλή, μετά τον βρίζει. Από την άλλη αγκαλιάζει τον Μητσοτάκη που πρώτα τον έβριζε. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα ξεπεσμένο κόμμα και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα στο παρελθόν. Τώρα είναι η κορονίδα, κορώνα στο κεφάλι του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς τους εμπιστεύονται οι άνθρωποι που τους ψηφίζουν.

δεν έχουμε τους περίφημους Rolling Stones που εδώ και 60 χρόνια είναι συνέχεια στο διεθνές μουσικό προσκήνιο. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που έλεγε και ο Καλογύρου στην ταινία. Αυτό το τραγούδι, το Get Off of My Cloud, γράφτηκε σαν μια απάντηση στη μεγάλη πίεση της δισκογραφικής εταιρείας να γραφτεί μια μεγάλη επιτυχία αμέσως μετά το I Can't Get Now το Satisfaction, αν θυμούνται οι παλιότεροι. Και έτσι ζωρίστηκε ο Keith Richards και έγραψε αυτό το τραγούδι, δηλώνοντας ότι είναι αντίδραση σε όλους αυτούς που τους χτυπούσαν την πόρτα και τους ζητούσαν το επόμενο τραγούδι, φαινόμενο με το συγκρότημα να θέλει απλώς να μείνει και να θέλουν αυτοί σαν συγκρότημα να μείνουν ήσυχοι. Ο τίτλος και η στίχη βέβαια εκφράζουν την αποστροφή τους για τις απαιτήσεις των άλλων και αποτελούν μια κραυγή διαμαρτυρίες. Να τους αφήσουν ήσυχους, τέλος πάντων, να μείνουν στο δικό τους σύννεφο. Get off of my cloud, φύγε από το σύννεφό μου.

Επί την ευκαιρία να πούμε ότι αυτό το τραγούδι, το Get Off My Cloud, κυκλοφόρησε 26 Σεπτεμβρίου του 1965. Ήταν βέβαια η συνέχεια από, μετά την τεράστια επιτυχία των Rolling Stones, I Can't Get No, ή αλλιώς Satisfaction. Ωραία πως περνάει, άρα θα λέγαμε 28 λεπτά μετά τις 10. Πάμε για αυλαία πρώτο ημιώρο. Λίγα δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε. Μην γίνετε καπνός.

0: Λατό FM στους 103,3. Λατό FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας το επανευθαρίζουμε πολύ. Εδώ είμαστε. Μουσικές αταταβαρμένες, κύριος Όσκαν, Λατό FM 2841-025-010. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα του παρελθόντος, ας πούμε της εβδομάδας που πέρασε. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Αγγελάκας για το δίσκο του το 2005 με τους επισκέπτες στο μουσικό σχήμα. Ο δίσκος επιγράφεται από εδώ και πάνω. Συνδέθηκε όμως βαθύτατα με τον αντιφασιστικό αγώνα και τη μνήμη του Παύλου Φίσα, που δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Το τραγούδι αυτό, όπως ακούμε, μιλάει για την άρνηση του φόβου, την απόρριψη της μιζέριας και των κοινωνικών συμβιβασμών, δίνοντας προτάσεις για μια περήφανη ελεύθερη στάση ζωής, που ομολογωμένως ως νέο Έλληνες οι περισσότεροι δεν την έχουμε, απέραντι στα άνευρα θεριά και στις δυσκολίες της ζωής.

Παραμένουμε στην ίδια ατμόσφαιρα. Ακούγοντας ένα τραγούδι από το μουσικό σχήμα Υπόγεια Ρεύματα. Που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2018. Και η ιστορία γεννήθηκε από την άμεση αντίδραση στη δολοφονία του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου. Έτσι είμαστε περισσότεροι. Καλή νοικοκυρία, κοιτάμε τη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην αυλή μας, στη γειτονιά μας και λίγο παρά έξω. Οπότε οι συνέπειες έρχονται στο κεφάλι μας. Γιατί τι λέει ο λαός? Αν πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα, έρχεται η σειρά σου. Νοικοκύρης, πρώτος ρίχνει τον λίθο.

καλός νοικοκύρης, πολλά ξένα τα βλέπει σ' ένα τέλειο κόσμο, τα δικά του προσέχει.

κανείς δεν ζει χωρίς αγάπη, μας λέει η Χαρά Ριροπούλου. Και εμείς δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε. Αν και κατά πολλούς η αγάπη είναι κάτι άειλο. Για την για τις ψυχές των αδυνάτων, έτσι ισχυρίζονται κάποιοι.

αυτό και κάποιοι ηγέτες δεν είναι καθόλου ευάλωτοι σε σκηνές γενοκτονίας παιδικών δολοφονιών. Αντιθέτως, το πάρονται όταν κάποια δολοφονική πράξη εξυπηρετεί

μια που μιλήσαμε για αγάπη, είναι αυτό το επόμενο τραγούδι που εκφράζει κάτι ακριβώς από αυτό που προείπαμε και έχει να κάνει με μια οικογενειακή ιστορία, θα μπορούσαμε να πούμε. Η Σάνι Μπαλζή, η στιχουργός αυτού του τραγουδιού, εμπνεύστηκε τους στίχους κρατώντας μια κάρτα σκεπτική για τα παιδικά χρόνια της και τα ρούχα που μοιραζόταν με την αδερφή της. Έδωσε λοιπόν στην μικρή της αδερφή κάποια ρούχα, μεταξύ αυτών και το παλιό μου παλτό. Ακούγεται σαν μια αντρική ερωτική εξομολόγηση. Η πραγματική του όμως ρίζα είναι βαθιά οικογενειακή και τρυφερή.

μου τον Μιτσέλο από τα αγαπημένα του ομιλούντος. Ένα τραγούδι που όπως είχα διαβάσει παλιότερα, δεν ξέρω, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Θυμάμαι στο 2014 που κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό δίσκος βιβλίο με τίτλο «Αισθηματική ηλικία». Η ιστορία όμως του τραγουδίου πήγαινε ένα νέο να πίσω και κρύβει ένα έντονο παρασκήνιο της ελληνικής λογοτεχνίας. Οι στίχοι είναι παρμένοι, μάλλον είναι αυτούσιοι από το ποίημα του Ναπολέον Ταλαπαθιώτη με τον τίτλο «Και πίνα μες στα χείλη σου», το οποίο γράφτηκε το 1910 όταν ο ποιητής ήταν 22 ετών. Το μελοποίησε ο Δημήτρης Μαραμής και το ερμηνεύει καταπληκτικά ο Θοδωρής Βουζικάκης.

0: Και καθώς φτάνουμε στην διαχωριστική γραμμή της πρώτης ώρας,
1: πες μου τι θέλεις να μάθω κι εγώ.
0: Ρίχνουμε αυλαία με ένα τραγούδι που αναφέρεται σε έναν από τους ξαγνωστούς συμπολεμιστές του Διγενή, σε έναν από τους μυθικούς προστάτες των συνόρων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία, τον Μαυραϊλή. Ξέρετε, είναι εκείνος ο μύθος, η πάλι του Διγενή με το χάρο στα μαρμαρένα νιαλόνια.

0: FM στους 103,3.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ώρα δεύτερη των μουσικών ατάκτων βαλμένων. Εδώ από τη συχνότητα του ΛΟΤΟ FM σε 103,3 μεγακύκλους. Στα λόγια, ανάμεσα στα τραγούδια και στην επιλογή των τραγουδιών και των μουσικών, ο κύριος στη φωνή του οποίου ακούτε, κύριος Όσκαρα. 2841-025-010. Μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp. Αρκεί να δείτε στο διαδίκτυο το διαφημιστικό της εβδομάδος όπου αναγράφονται όλα, αριθμοί τηλεφώνων, τρόποι σύνδεσης κτλ. Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα συναντούμε τον κύριο Τζορτζ Γκέρσουινγκ, ο οποίος γεννήθηκε 26 Σεπτεμβρίου του 1898 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Αυτός ο Αμερικανός, ο σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας, ο οποίος γεφύρωσε την κλασική μουσική με τη jazz και το musical.

και μετά τον κύριο Κέρσινγκ πάμε να συναντήσουμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, χτυπώντας την πόρτα των Αρνού. Ένα τραγούδι που ανήκει στον Bob Dylan, ο οποίος το έγραψε και το πρώτο κυκλοφόρησε το 1973. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια άλλη εκδοχή από τον Βρετανό καλλιτέχνη Brian Ferry. Αν θυμάστε, συμμετείχε στο μουσικό σχήμα Roxy Music. Σε μια εξαιρετική διασκευή το 2007. Το τραγούδι γράφτηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταινίας Western «Η Μεγάλη Μονομαχία», στην οποία ο δημιουργός του τραγούδιου είχε και ένα μικρό ρόλο, ο Bob Dylan.

Συνθήκη του τραγουδιού περιγράφουν κυριολεκτικά την βιβλική και σπάραξη καρδιά σκηνή για την οποία γράφτηκε. Στην ταινία λοιπόν ο ηλικιωμένος ερήφης τραυματίζεται θανάσιμα κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής πυροβολισμών και καθώς πεθαίνει δίπλα σε ένα ποτάμι κοιτάζει με δακρυσμένα μάτια τη γυναίκα του την οποία αποκαλεί χαϊδευτικά μάμα και της λέει «Μάμα βγάλε από το αστέρι του ερήφη από πάνω μου, δεν το χρειάζομαι πια». Παρόλο που το τραγούδι ξεκίνησε για την περιγραφή ενός θανάτου του ήρωα αυτής της ταινίας,

σύμβουλο. Και ακουγόταν όταν τα αμερικανικά στρατεύματα αποχωρούσαν από τον καταστροφικό πόλεμο του Βιετνάμ.

των Brian Ferry. Να πούμε ότι γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1945 στην πόλη Ουάσιγκτον της Βορειοδυτικής Αγγλίας. Γιος ανθρακούριχου. Ξεκίνησε την μουσική του καριέρα με το ροκ συγκρότημα των Banishes, ενός σπούδαζε ζωγραφική στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ. Αργότερα, μαζί με τον Gus Bourd και τον Graham Simpson, σχημάτισαν το 1970 τους Roxy Music.

διαβάζω Washington, Newcastle. Μοιραία πάει το μυαλό μου στα ξέχαστα χρόνια που πέρασα και εγώ εκεί πάνω στη Βόρεια Αγγλία, δουλεύοντας στο Newcastle.

Newcastle, Washington Gallery και το λεωφορείο μετά τα μεσάνυχτα μετά τη δουλειά.

πιάσω όλα αστιάτικο ουρανό και θα δει όλες αυτές τις πινέλιες και τις αποκρούσεις του γκρι. Για να φτάσουμε σε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Η θάλασσα και εσύ». Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και πιο βαθιά ποιητικά ντουέτα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική. Κυκλοφόρησε το 1999 στο εμβληματικό άλμπουμ του Ανδρέα Μποσέλη με τίτλο «Σόνιο». Είναι σε συνεργασία με τη σπουδαία, όπως ακούμε, πορτοκαλίδα ερμηνεύτρια των Φάντος, Ντούλτσε Πόντε.

να υπογραμμίσουμε ότι ένα από τα μαγικά στοιχεία αυτού του συνδυασμού των δύο γλωσσών είναι ότι Dulce Pontes αντιπροσωπεύει τη μελαγχολία των φάνων με το αίσθημα αυτό της βαθιάς νοσταλγίας και τη σχέση των Πορτογάλων με τον απέραντο ωκεανό, ενώ ο Αντρέα Μποτσέλι δεν τραγουδάει τα κλασικά ελληνικά, ιταλικά συγγνώμη, αλλά την τοπική διάλεκτο της Νάπολης, μια πόλη ταυτισμένη με τη θάλασσα.

φέρνουν τα άγρια τριαντάφυλλα. Nick Cave, Billy Minor.

και να δώσουν τις μυρωδιές τους. Για να πάμε σε κάτι ξεχωριστό. Σε ένα τραγούδι που ο στιχουργός του εμπνεύστηκε όταν αποβασόταν από ένα λεωφορείο στη Νέα Υόρκη. Εμπνεύστηκε λοιπόν από την ατάκα ενός άστεγου άντρα που την ώρα που κατέβαινε από το λεωφορείο του λέει: «Ξέρεις που βρίσκεσαι? Είσαι στη ζούγκλα, μικρέ, θα πεθάνεις». Και έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι, «Welcome to the jungle». Το τραγούδι όμως, αν και η φράση υπόθηκε στη Νέα Υόρκη, το τραγούδι γράφτηκε για το Λος Άντζελες και περιγράφει το σοκ ενός επαρχιώτη που μετακομίζει από την επαρχία και έρχεται αντιμέτωπος σε σκοτεινή, γεμάτη ναρκωτικά, πειρασμός, χρήμα και κινδύνους στην άλλη πλευρά του, στο Hollywood. Το τραγούδι είναι γνωστό

και ήταν ο τελευταίος της δίσκος που έχω γράψει. Το 2011 βρισκόταν στο τέλος της ζωής της, δίνοντας μια σκληρή και άνηση μάχη με τη λευκαιμία και την νόσο Αλσχάιμερ.

νόητη γραμμή στο μέσο της ραδιοφωνικής μας παρέας, δηλαδή να φτάσουμε στις 11.30. Τώρα το FM ακούτε και καλά κάνετε. Ο κύριος Όσκαρ είναι στα λόγια, έχει στον ήχο, σε ρύθμιση του ήχου και η φωνή του στον αέρα. Με έναν Ολλανδό νικητή του... Ολλανδό, όχι, συγγνώμη. Με έναν Καναδό νικητή αυτού του τηλεοπτικού παιχνιδιού Κάναντα έχεις ταλέντο, να τραγουδάει εκεί στο Μονακό σε ανοιχτό χώρο.

0: FM στους 103,3.
1: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Λάπτο FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Και φτάνουμε αισίως στο τέταρτο ημίωρο, στο οποίο ακούμε τραγούδια της παράδοσης, είτε στην πρωτότυπη μορφή τους, είτε σε διασκευές. Και μπαίνουμε λοιπόν σε ένα τρεχαδεράκι για να πάμε να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή.

και μπορεί στο βάθος του μυαλού μας να έχει μείνει, να έχει μνημονευτεί η φράση «Τρία πουλάκια κάθονταν». Σε αυτό το τραγούδι που ακολουθεί μιλάμε για δύο πουλάκια.

πάμε στο επόμενο τραγούδι. Σε έναν ύμνο στον πόνο και τη σκληρότητα του αποχωρισμού που προκαλεί η ξενιτιά. Σε ένα παραδοσιακό πολυφωνικό και δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς με καταγωγή από το απογόνι της Υπήρου.

Η κοπέλα αρρωσταίνει, αρρωσταίνει βαριά. Και παρακαλεί τη μητέρα της να φέρει εσφεσμένο το γιατρό. Και στην πορεία ανακαλύπτεται η αλήθεια. Η ασθένεια δεν είναι οργανική, αλλά ψυχική. Δεν μπορώ, Μανούλα μου.

άλλη μια περίπτωση. Έρωτα αυτή φορά, έτσι, βουκολική. Από την παραδοσιακή, από τα παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου. Η κόρη πήγε στο Παρχάρ. Η κόρη πήγε στα Λιβάδια. Τα Παρχάρια είναι αλπικά κατά πράσινα αεροπαίδια των Ποντιακών Άλπαιων σε μεγάλο υψόμετρο. Και κάθε άνοιξη από το καλοκαίρι, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, οι κάτοικοι των χωριών αφήνουν τα παιδινά και ανεβαίνουν οικογενειακό στα Παρχάρια να βοσκήσουν τα ζώα τους. Η Ρωμάνα είναι η

παρεμπιπτόντως πέφτει το μάτι μου σε μια είδηση. Την ποντιακή μουσική την ακούν στα οικοτροφία τους. Αυτή τη φορά όμως έχουν την ευκαιρία να τη χαρούν από κοντά μαζί με χιλιάδες χορευτές και θεατές. Αυτή ποιοι είναι? Η εταιρεία Σπαστικών Πορείου Ελλάδος και οι φροντιστές που βρέθηκαν στο 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών στο ΠΑΟΚ Sports Arena στη Θεσσαλονίκη.

κοντεύει να τελειώσει το πρωινό της Κυριακής. Πάμε προς το μεσημέρι. Εσείς ακούτε τις μουσικές αντακτομολμένες. Μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί εδώ στο Λατό FM της Ανατολικής Κρήτης και πάει μέχρι τη μία με τον κύριο Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή της μουσικής. 2841 025 010 το τηλεφωνικό μας κέντρο και παραμένουμε

κλείνουμε τη δεύτερη ώρα της παρέας μας. Ένα τραγούδι που δεν είναι παραδοσιακό, αλλά έχει αυτό το ηχόχρωμα. Τη μουσική έγραψε ο Θοδωρής Παπαδόπουλος και τους στίχους Σμάρο Παπαδόπουλου. Και το θυμάμαι όταν το πρώτο άκουσα 2006-2007 στο θέατρο Πέτρας, όπου γινόταν ένα διήμερο παραδοσιακής μουσικής διοργανωμένο από τον Λάμπρο Λιάβα. Και άκουσα εκεί την Χαρούλα Αλεξίου να λέει: «Γυρνάω στο σπίτι μου τραγουδώντας δημοτικά τραγούδια».

τραγούδι που είναι σαν έρωτας, σαν ύμνος τον έρωτα και χρησιμοποιεί εικόνες από αμπελουργικές εργασίες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπήκαμε στη τρίτη ώρα. Μουσικές άτακτα βαρμένες. Λατό FM 103,3 μεγάλη κλίμακα. Κύριος Όσκαρ στα λόγια, στις επιλογές των τραγουδιών και της μουσικής.

η φράση αυτή που ακούμε, το τραγούδι δηλαδή και το μουσικό σχήμα Φάμα Φωμάνα, αναφέρεται σε ένα ιταλικό μουσικό σχήμα που σημαίνει φλόγα και ομίχλη. Το μουσικό αυτό σχήμα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κίνημα πολιτιστικής διάσωσης. Ξεκίνησε το 1999 στην Βόρεια Ιταλία με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να σωθούν από την λύθη τα παραδοσιακά τραγούδια των γυναικών της Ιταλικής Υπαίθρου, τα οποία τα μπόλιασαν με σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική.

και ξεκίνησε με από την εμπόριο Ιταλία. Στο επόμενο μουσικό κομμάτι θα πάμε στη νότια, εκεί στην Νάπολη.

τραγούδι που περιγράφει έναν τέλειο γοητευτικό μελαχρινό νεαρό άνθρωπο που περπατάει στους δρόμους της Νάπολη με ένα τσιγάρο στο στόμα και στο χέρι, το χέρι σε τσέπη. Έχει μια ματιά ληστή, ας το πούμε, και μια αυθοπεποίθηση, ντύνεται κομψά και κάνει όλες τις κοπέλες της πόλης να αναστενάζουν και να χάνουν τα μυαλά τους. Στην πραγματικότητα το τραγούδι αποτελεί μια χιουμοριστική σάτυρα της μεταπολεμικής ιταλικής κοινωνίας, η οποία

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε κατακλυστεί από την αμερικάνικη κουλτούρα. Ο Σαρακινός, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού, Σαρατσίνη. Ήταν οι Άραβες που κάποτε έπλεαν τις ακτές της Μεσογείου, χρησιμοποιούσαν μεταφορικά μέσα. Είχα ένα σκουρό χρωμήλιο καμένη επιδερμίδα, μαύρα μαλλιά και εξωτική ομορφιά.

0: ξενοδοχεία, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Και μετά τα Jumbo, μια βόλτα στα Βαλκάνια.

αφήνουμε τα Βαλκάνια, κατηφορίζουμε στη Μαύρη Ήπειρο. Πάμε στο Μάλι, όπου από μια ομάδα πρώην ανταρτών, όταν είχαν τα όπλα τότε το 80-90, 1980-1990, και πολεμούσαν για τις ανεξαρτησίες, ζούσαν στην εξορία σε στρατόπεδα εκπαίδευση στη Λιβύη, κουβαλώντας όπλα και ηλεκτρικές κιθάρες ταυτόχρονα. Όταν υπογράφηκε η ειρήνη, αποφάσισαν να αφήσουν τα όπλα και να πολεμήσουν για τα δικαιώματα του λαού τους αποκλειστικά μέσα από τη μουσική. Αυτή είναι, ήταν Ριβένα, μια κορυφαία μπάντα της φυλής των Τουαρέγκ από το Μάλι της Αφρικής.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ναι, ακριβώς, τώρα το FM βρισκόμαστε στους 103,3 μεγακύκλους. Έκτο και τελευταίο ημίωρο. Τελευταία διαδρομή. Και την ημέρα του όχι, στις 28 Οκτωβρίου του 1940, γεννιέται η κυρία της φωνής της οποίας θα ακούσουμε, και στις 27 Σεπτεμβρίου του 2013 αποχαιρετά τα εγκόσμια η πολυτίμη Κολιοπάνου, όπως ήταν το πραγματικό όνομα της

Εδώ είμαστε, μια ραδιοφωνική παρέα, γεμάτη μουσική, καλή διάθεση, χρηστικές πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για μια κοινωνία.

χαίρομαι για εισαγωγικά γενέθλια 28 Σεπτεμβρίου 1945. Γεννιέται ο Μανώλης Δασούλης στο Ηράκλειο, συγγραφέας, τραγουδιστής, τυχουργός, δημοσιογράφος.

ο Χρήστος. Δεν είναι άλλος από το συνθέτη του τραγουδιού, τον δεξιοτέχνη του προσωπικού, τον Χρήστο Νικολόπουλο. Η στίχη γράφτηκαν από τον Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος εμπνεύστηκε τον τίτλο και το περιεχόμενο απευθυνόμενο στον άμεσο συνεργάτη του. Ήταν μια περίοδος όπου ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία, στο οποίο έπρεπε να παράξει ένα συγκεκριμένο όγκο δουλειάς. Το τραγούδι σφραγίστηκε και από την ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη.

σαν αύριο δηλαδή θα είχε γενέθλια ο Μανώλης Ρασούλης. Αν ήταν μαζί μας θα τον γιορτάσαμε. Μάλλον λάθος, είναι μαζί μας συνέχεια και στο μυαλό και στην

δούμε μια, με μια άλλη γωνία τον τόπο που ζούμε, και όχι ως Άγιο Νικολάου, αλλά ως πόλη του καλοκαιριού.

το επόμενο τραγούδι θα μπορούσαμε να το τραγουδάμε από χθες τα μεσάνυχτα με τη μεγάλη Νεροποντή μέχρι σήμερα το πρωί.

0: γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Κέρκυρα 1981.
1: Φίλος και συνεργάτης Θανάσης Μπίκος.
0: Αγώνες τραγουδιών της Κέρκυρας.

φτάνουμε στο τέλος της ραδιοφωνικής μας παρέας. Συναντηθήκαμε στις 10. Εσείς, οι μουσικές αδεχταυμένες, όλα το FM και ο κύριος Όσκαρ. Εμείς μαζί πάλι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ο κύριος Όσκαρ με τις μουσικές αδεχταυμένες φεύγουν. Έρχονται τα παλιόπαιδα, τα Τίθασα και ο Μανώλης Δεσποτάκης. Εις το επανακούιν. Όμορφη Κυριακή να έχετε. Εσύ είναι συνεφιασμένη και βροχερή. Και ακόμα καλύτερη εργάσιμη εβδομάδα.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κουρασία.